0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Ακούει κανείς, α!
2: Ακούει! Ακούει κανείς! Αν ακούει κανείς, ο οποίος έχει πάρα πολύ καιρό να κάνει σεξ.
3: Μέρα, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, ποιος είστε?
3: Θωμάς λέγομαι.
2: Για πες μας, Θωμά.
3: Έχω περίπου 2 χρόνια
2: να βρεθώ
3: με κάποια κοπέλα, ναι. Ήμουν αραβωνιασμένο στη Θεσσαλονίκη, πέρασα λίγο άσχημα και μου έμεινε αυτό μέσα μου.
4: Πάντως γενικά δεν έχεις περάσει καιρό στη ζωή σου.
3: Περάσω, ναι, και άφησα κενό. 2 χρόνια δεν ασχολήθηκα με τίποτα.
5: Με τον Αντρέα τον άνεργο τι σχέση
2: έχει? Αυτό
4: ήθελα να πω. Να σου πω τον Θωμά.
6: 8 χρόνια αραβωνιασμένος.
4: Η φωνή σου μοιάζει λίγο τον Αντρέα τον άνεργο, γι' αυτό το λένε αυτό.
6: Εντάξει, δεν αραβωνιασμένος ήμουν.
4: Δεν τρέχει για τίποτα.
6: 8 χρόνια.
4: Τίποτα. Έτσι, μπράβο.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
7: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Ήρθε η ώρα για τον κύριο Στέλιο. Για να τον πάρουμε, να σα ελπίσουμε να το σηκώσει. Εσεί οι χρυσινοί βοηθάτε λίγο του σημερινού. Στέλιο!
2: Ποιο είναι?
1: Έλα, ρε Στέλιο.
2: Έλα, ποιο είναι?
1: Τώρα, σε ξύπνησα.
2: Έλα, μωρό μου, τι κάνει?
1: Έλα, αγόρι μου, τι γίνεται?
2: Καλά, εδώ κοιμόμουν.
1: Καλά, ποιος δεν είναι. Ποιο είναι?
3: Έλα, ο Γρηγόρη είναι, Στέλιο.
1: Έλα, ρε Στέλιο.
2: Έλα. Καλημέρα.
1: Τι έγινε, να κλείσω?
3: Δεν είπαμε, έχουμε λεστεί ιστορίες.
1: Καλά, δεν είπαμε να σε πάρουμε τηλέφωνο σήμερα.
2: Καλημέρα, φάρσα έκανα.
1: Εντάξει, πολύ καλό. Καλό είναι, εντάξει, είναι δικό μα. Ένα χειροκρότημα, εσύ μιλά.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: ΑΛΦΑ FM 104,7.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Όπως άκουσα εγώ,
6: είσαι φοβερή χθες.
5: Είσαι φατσούλα χωρίς το φα.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
7: Συντονίστηκες.
8: Κόλλησες.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Έγινες κομμάτι μου. Όσο να υποκριθώ, μακριά σου δεν ζω. Νιώσε με αγάπη μου. Κόψε με στα δυο να ξυπνάω, δεν μπορώ. Μόνο στο κρεβάτι μου. Στο ζεστό σου κορμί.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
3: Και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός. Και έχω πολύ ωραία και σπουδαία νέα. Κοπανάω μικρόφωνα, φτερνίζομαι. Δεν ξέρω τι έχω πάθει πρωί-πρωί. Έλα, θα συνέλθω, εντάξει. Έχω πολύ ωραία νέα. Αν είστε σε μια φάση που ψάχνετε το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα, ακούστε μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία. Η Little Ελλάς δημιουργεί και διοργανώνει τα Little Days την ερχόμενη Δευτέρα 11 Μαΐου για θέσεις στα καταστήματα της στο κέντρο της Αθήνας. Το ραντεβού δίνεται στο Athens Gate Hotel από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Είναι μια καλή ευκαιρία να πάτε εκεί με το βιογραφικό σας, να γνωρίσετε και την ομάδα, να δείτε και τις διαθέσιμες θέσεις για όλα τα καταστήματα, στα Πατήσια, στο Περιστέρι, στο Εγάλεο, στα Πετράλωνα, στους Ζωγράφους, στο Βύρωνα, στη Νέα Ιωνία και σε πολλά πολλά ακόμη. Πηγαίνετε εκεί να τα μάθετε όλα. Σας τα λέω έτσι από νωρίς το πρωί και θα σας τα λέμε μέχρι και να έρθει εκείνη η μέρα.
4: Ορμάσε το Μάη.
5: Και για σήμερα.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Παρέα στον Σφαίρα με τον Πέτρο Ιακωβίδη.

0: εστία στα ταξίδια σου χαλάει τη διάθεση, δοκίμασε το Travel Fix ODF. Μια καινοτόμα διασπυρωμένη ταινία στο στόμα με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα από τζίνσερ, κόκκινο τζίνσενγκ και χαμομήλι που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά. Χωρίς υπνηλία και συντηρητικά, το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου. Λοιπόν, έχω τρόπους επικοινωνίας και είναι πλέον γνωστή. Νομίζω έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος και Νικοσκαλούδης.όφουσου. Έχουμε Viber 6936 10 10 22, και στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας. Γενικότερα, ρε παιδί μου, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook. Όπου θέλετε μπορείτε να μας στείλετε. Εμείς εδώ είμαστε και θα τα διαβάσουμε όλα. Και για εσάς που μας λέτε ότι δεν διαβάζω τα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα, στο 6936 10 10 22, όλα διαβάζονται. Απλά τώρα δεν ξέρω γιατί εσάς δεν σας το δείχνει με τα δύο blue tick. Και καλά, και μας στέλνετε και μας ρωτάτε, και λογικό είναι. Αυτό όμως δεν το ξέρω. Τεχνικός δεν είμαι να τα απαντάω όλα. Τι να κάνω τώρα κι εγώ. Πάντως τα διαβάζουμε όλα, όσα περισσότερα μπορούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Eurovision Vibes. Παντού και η Στίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Το νέο πρόμο βάζει τα νέα μέλη κατευθείαν στο ρυθμό της μουσικής γιορτής, αφού με τον κωδικό FERTO 720 κάνουν την εγγραφή τους και κερδίζουν αυτόματα 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στίχημαν και το παιχνίδι σου ξεκινάει με τον κωδικό FERTO 720. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε. Δεν πήγε κανείς. Εδώ σας θέλω.
1: Λοιπόν, ο Παναγής ζει με τη γυναίκα του, έχουν δύο παιδιά, είναι 38 χρονών και οι δύο.
2: Μα δεν γίνεται τώρα, περίμενε, αυτός είναι ίδιος μου.
1: Τι να κάνουμε, ρε φίλε.
2: Ζει με τη γυναίκα του, έχει δύο παιδιά.
1: Τι να ζει με το σκάφος του, έχει δύο παιδιά. 38 χρονών.
2: 68.
1: Όχι, δεν γραφεί ψωσκό με αυτά. Λοιπόν, το πρόβλημά του είναι ότι ζουν εδώ και 4 χρόνια σε ένα σπίτι στα Πατήσια. Δεν γράφει ακριβώς εδώ
3: και αριθμό. Κρίμα, γιατί τα ξέρω απ' έξω, δεν τον είχα τσεκάρει, Παναγή.
1: Το ζήτημα είναι λοιπόν ότι, παιδιά, εδώ και 1,5 χρόνο έχει έρθει ένα ζευγάρι. Περίπου 25 με 26 χρονών είναι τα παιδιά. Ακριβώς δίπλα μας είναι το διπλανό διαμέρισμα. Κολλημένες οι κρεβατοκάμερες. Και, παιδιά, νόμιζα ότι στην αρχή κάνανε πλάκα. Σας μιλάω ειλικρινά.
4: Του κοτρούλιο γάμο.
1: Κάθε βράδυ. Την ίδια ώρα. Χαμηλώσε λίγο τη μουσική, Ρενικό, γιατί είναι λίγο δυνατά. Κάθε βράδυ την ίδια ώρα. Δηλαδή κάπου στις 12 με 12.30 γίνεται. Για μία ώρα, στην αρχή νόμιζα.
2: Για μία ώρα!
1: Για μία ώρα.
2: Για όνομα του Θεού.
1: Το πρόβλημα είναι ότι εγώ μια χαρά είναι τα παιδιά, και συμπαθέστατα και πολύ ευγενικά και με
2: έχουν
1: μια πολύ καλή.
2: Είναι ελεύθεροι, παντρεμένοι, έχουν παιδιά, ξέρουμε.
1: Όχι, ζευγάρι, σχέση. Είναι ζευγάρι, ζευγάρι. Ότι αυτή η κοπέλα φωνάζει πάρα πολύ.
2: Καλά κάνει.
1: Τσιρίζει πάρα πολύ.
2: Καλά κάνει.
1: Επίσης του αρέσει πάρα πολύ να βρίζουν ένα τον άλλο.
2: Καλά κάνουνε.
1: Μπορεί να συνεχίσουν να βρίζουν. Το ζήτημα είναι ότι εμείς όμως από την κούραση που έχουμε.
2: Ροχάλα τρωή.
1: Δεν θα με αφήσει να μιλήσω λίγο.
4: Σίγουρα δεν λες για τον Παναγή μας που είναι Μερακλής.
2: Κάντο πιο βρώμικο, κάντο όσο πιο βρώμικο γίνεται.
1: Από την κούραση που
2: έχουμε.
1: Από την κούραση που έχουμε.
3: Έχουμε μείνει στο βρίζιο.
1: Εμείς κάνουμε μια φορά στις 15 μέρες. Από την κούραση γυρνάμε και οι δύο πτώμα. Δεν έχουμε αυτό το κουράγιο.
4: Νορμάλ,
1: Παναγή. Και είναι κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ, μα κάθε βράδυ, δεν ξέρω αν κάνουν και τις άλλες ώρες, δεν ήμουν εδώ πέρα το μεσημέρι. Κάθε μέρα. Λες και όταν πάνε να ξαπλώσουν.
2: Καλά, και εγώ όταν δεν είχα παιδιά, κάθε βράδυ έκανα.
1: Ωραία.
2: Σου.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι τώρα αυτό το πράγμα με ένα, κοιταζόμαστε με τη γυναίκα μου, νιώθω πάρα πολύ άβολα. Γιατί η γυναίκα μου πολλές φορές προσπαθεί και αυτή να κάνει έτσι παιχνίδια με την έννοια του ότι να κάνει.
2: Ζηλεύει.
1: Και
2: αυτή.
1: Λίγο.
2: Ζηλεύει. Ζηλεύει, Γρηγόρη.
1: Λοιπόν, και έχω σοβαρό
2: ζηλεύει,
1: πρόβλημα.
2: Γρηγόρη.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πώς, τι να τους πω.
2: Τι, δεν του κάνει κούκο.
3: Καλέ, αυτού. Τίποτα να μην τους πει, να τους αφήσει να το απολαύσουν. Να πάρει ένα ζευγάρι
2: τάσης
3: για εκείνον και τη γυναίκα του, να τις φοράνε το βράδυ και κοιμούνται υπέροχα.
2: Αυτό έχεις να προτείνεις εσύ.
3: Τι να κάνω, να πεις στον άλλον τι θα κάνει.
1: Ναι, να του πεις γείτονε, εσύ μπαίνει, θα μπει στο δωμάτιο.
2: Μαλάκα, χαλά στην πιάτσα, πες του.
4: Ήσυχα, πες του, ρε, ήσυχα. Εδώ είμαστε άλλη πολυκατοικία.
2: Εδώ δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι.
1: Όχι, στην ίδια πολυκατοικία. Στην ίδια πολυκατοικία, στο ίδιο όρφο.
2: Εγώ να ξέρει, θα την έλεγα. Θα το έλεγα.
1: Τι θα λέγες.
2: Τα χτύπαγα το κουδούνι μια ωραία μέρα.
1: Ναι.
2: Και θα έλεγα, παιδιά, καταλαβαίνω τις ορμές σας, είστε νέοι άνθρωποι, είσαστε αυτό, δεν έχετε. Αλλά δύο λεπτά.
1: Τι δύο λεπτά, ρε φίλε, θα μου πεις εμένα πώς θα κάνω σεξ.
2: Ναι, δεν θέλω να.
3: Τα παιδιά δεν τρομάζουν.
2: Αυτό.
1: Καθίστες,
2: έχω δίπλα. Είναι. Υπάρχουν εδώ πέρα άνθρωποι που ζουν δίπλα. Δηλαδή, να τους σεβόμαστε λίγο αυτούς τους ανθρώπους.
1: Δεν λέει, δεν λέει, αυτά τα κάνεις εσύ πάντα.
3: Εμένα
1: δεν
3: μου είχε τύχει σε ξενοδοχείο πάντως.
2: Και εμένα μου έχει τύχει σε ξενοδοχείο.
3: Και ήταν πάρα πολύ κουραστικό.
1: Α, κατά τα λάστα τα παιδιά να κάνουν ό,τι θέλουν.
3: Όχι, ρε παιδί μου, τώρα κάθε μέρα, τώρα κάθε μέρα. Κοίτα, μια φορά που μου έτυχε, είχα βγει στο μπαλκόνι. Καθόμουν να περίμενα να δω πότε θα τελειώσουν. Ήταν πολύ. Άκουγα εκεί πέρα και. Τι να σα πω τώρα. Καλοκαίρι.
4: Και πες μας.
2: Να σου πω βρίσκει.
4: Μην μας αφήνεις έτσι.
3: Όχι.
1: Με αυτά που μπορεί να πεις δεν λες.
3: Δεν λέγονται αυτά.
1: Δεν λες αυτά που μπορεί να πεις άλλα κάτι και λες.
2: Έβρισε.
3: Και αυτός.
2: Και έβρισε και αυτός.
3: Ναι.
1: Τώρα σου μιλάω από τη
3: Ουράνο.
1: Τι είναι αυτά, ρε. Τι
2: μωρή από αυτή, μωρή από εκεί.
1: Ξέρεις τι μου γράφει μέσα στο mail, τη γράφει και λέει.
4: Γιατί τσακώνονται όμως.
1: Δεν λέγονται αυτά που τη λέει και αυτός που τη λέει αυτή, ναι.
2: Τι είσαι το.
1: Τι είναι αυτά, ρε, τι είναι αυτά που λέτε τα φλόρικα.
2: Πιο σκληρά! Λέγε, ρε! Μάθε με, Γρηγόρη, μάθε με!
3: Τέλος πάντων.
2: Δίδαξε με, πες μου!
3: Πάντως κάθε μέρα δεν αντέχετε αυτό. Δεν αντέχετε κάθε μέρα.
2: Να σα πω κάτι.
1: Τι?
2: Μου είχε τύχει.
1: Ναι, τι κάνει τώρα σε αυτή τη στιγμή, μπορεί να μου πει όταν πόσο φορά. Το ξέρει ότι ο αδερφός μου έχει ζητήσει να φύγει από σπίτι. Άμα τον πάρουμε τηλέφωνο άλλη φορά που θα μιλήσουμε, πείτε του γι' αυτό. Έχει ζητήσει να φύγει από το σπίτι γιατί δεν μπορεί να ηρεμήσει. Γιατί πέφτανε σε μια περίπτωση. Ήταν φοιτητές αυτοί που ήταν. Νομίζω μέναν τρεις φοιτητές μαζί.
2: Τρεις φοιτητές.
1: Φαντάσου τι γινόταν εκεί μέσα στο σπίτι που ο καθένας ήταν τρεις άντρες φοιτητές. Και ο καθένας έφερνε τον σύντροφό του. Και γινότανε, λέει, Γρηγόρη, δεν μπορούσε.
3: Καλά κάνανε.
1: 24 ώρες του 24ωρου, διαφορετικές ώρες.
2: Καλά κάνανε. Σέβεσαι τον διπλανό.
4: Τι λε,
1: μωρέ.
3: Κάνει αυτό που θέλει. Μπράβο. Αλλά ότι είναι κουραστικό κάθε μέρα να ακούς αυτό. Δηλαδή, τι βλέπουν αυτοί καμιά τσόντα και τα πάντα.
1: Όχι. Και να πω ότι οι πολυκατοικίες οι παλιές δεν είχαν αυτή την ηχομόνωση που έχουν τα καινούργια. Οι παλιές, να πούμε, φτερνιζόταν ο δίπλα να πούμε και σκουπίζει τη μύτη του εσύ. Θέλω να πω.
4: Ναι, μην κοιτά τώρα με το εξοικονομώ. Με τι ενεργειακέ αναβαθμίσει.
3: Εγώ νομίζω ότι το ανάποδο γίνεται.
1: Τι εννοεί.
4: Παλιά έχουμε βοκίσει την εποχή τη κατσαρόλα.
1: Καμία σχέση τώρα οι ηχομονώσει που κάνουν τώρα με θε να κάνει ηχομόνωση. Να πάει σε ψευτοπολυκατοικίες. Λοιπόν, τι να πούμε, τι να προτείνουμε. Λέει ρε παιδιά, τι να κάνω. Θέλω να τα μιλήσω τα παιδιά, αλλά από την άλλη στεναχωριέμαι γιατί τι να του πω. Μην κάνετε σεξ.
2: Εγώ θα μίλαγα.
4: Εγώ,
2: όχι.
4: Ντροπή σου.
2: Λίγο πιο χαλαρά, λίγο πιο χαμηλά.
4: Παιδιά, παλιά βάζανε σε τέτοιο στα σανσέρ, βάζανε ένα μήνυμα. Εσύ από τον τέταρτο, μωρή.
2: Ωραίο.
1: Έχει δίκιο αυτό με τα μηνύματα στα σανσέρ, έπεσε πάρα πολύ. Εσύ στον τέταρτο. Ακούγεται πολύ έντονα στι 12 η ώρα.
4: Μικρά παιδιά.
1: Ναι, υπάρχουν μικρά παιδιά στην πολυκατοικία.
3: Εμένα διπλανή μου. Μετά τις 12 είναι ώρα κλεισίσεις.
4: Κάποιοι δουλεύουν το πρωί.
2: Εμένα διπλανή μου.
4: Όποιο αυτά που λέτε.
2: Μιλάω, ρε, μιλάω.
4: Αλήθεια, μιλάτε όλοι.
3: Αλήθεια το λέω, ναι.
2: Εμένα διπλανή μου ότι θέλει να μου πει μου αφήνει χαρτάκια, ραβασάκια. Μην αφήνετε την πόρτα.
1: Για να σηκώσει με κλειδί ο κόσμος, παρακαλώ. Καλημέρα. 2-11-7-0-7-9-31. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Κύριε, γεια σας. Τι έχετε να πείτε για το θέμα του Παναγί, όχι του δικού μας, του άλλου.
5: Τίποτα, παιδιά, καθίστε και απόλαυσε το.
1: Ναι. Να σου πω κάτι, αγαπημένα μου, κάποια στιγμή, αν γίνεται κάθε βράδυ.
5: Κουράζει.
1: Ναι, φίλε, φεύγει από τη φάση. Γιατί
2: εδώ δεν κουράζεται αυτό, θα κουραστώ εγώ.
1: Βρε, άλλο είναι 25 χρονών τώρα. Όλο πετάει.
5: Το ίδιο.
1: Το ίδιο να κάνει. Πού να κάνει το ίδιο με δύο παιδιά από το πρωί μέχρι το βράδυ δουλειά, ρε αδερφέ μου. Πού να κάνει. Ποιο έχει
5: πει. Είναι λίγο δύσκολο, σε καταλαβαίνω. Ναι.
1: Πού να τα κάνει.
2: Θυμίσω ότι υπήρξε στην ηλικία του και ότι τα ίδια έκανε κι εσύ.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τώρα βλέπει όπω πει ο άλλο, θα πούμε νιώθει και άσχημα. Δηλαδή η γυναίκα το κοιτάει κάθε φορά παράξενα. Του λέει καλό άλλο κάθε μέρα και εσύ μια φορά 15.
5: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Πολλά προβλήματα δημιουργούνται. Δηλαδή ξέρει, δημιουργείται και μια τέτοια σύγκριση πια. Τι γίνεται με τον διπλανό.
5: Πιο πολύ άσχημα αισθάνεται αυτός παρά η γυναίκα.
1: Εσύ θα τους το έλεγες στους διπλανούς, θα τους το έλεγες.
5: Με τίποτα, αυτά δεν λέγονται, δεν γίνεται.
2: Όντως, εγώ ανετότατα.
1: Τι θα έλεγες, δεν Παναγία, να καταλάβω.
2: Θα χτύπαγα την πόρτα και θα έλεγα παιδιά, και στην πλάκα. Το καταλαβαίνω ότι περνάτε υπέροχα κάθε βράδυ.
1: Μήπως θέλετε και τρίτο.
2: Όχι, ρε βλάκα.
5: Εμείς είχαμε κάνει αυτό, Γρηγόρη, το είχαμε κάνει στην πλάκα, βέβαια.
2: Ναι, αλλά μίλαγα τώρα, αδερφέ.
1: Ρε κάτσε ο άνθρωπος, πήρε τηλέφωνο.
2: Μίλαγα τώρα, δεν ακούω ένα, δύο, τέσσερα.
1: Να σου πω και με τους ακροατές, θα βάλεις τώρα.
5: Ας πάμε πίμα, πεις εσύ.
2: Ρε, ακούς, ρε, δεν ακούς, σου μιλάει. Μίλαγα, ακούγομαι, για να δω. Ακούγομαι, λέγε.
3: Καλέ, τι πάτε καλά.
2: Τεστ.
1: Έλα, φίλε μου, μίλα εσύ, Παναγή, εσύ μπορείς να μιλήσεις. Άρα, λοιπόν, η άποψή σου ποια είναι, φίλε?
5: Εμείς, Γρηγόρη, το είχαμε κάνει αυτό σε ένα γείτονα που έκανε το ίδιο, δηλαδή.
1: Ναι.
5: Παλαιότερα σε μικρότερη ηλικία και εμείς, και αυτός και εμείς, και ουρλιάζανε και φωνάζανε, ένα βράδυ, δύο βράδια. Το τρίτο τέταρτο βράδυ έχουμε πάρει και εμείς γιατί ήταν στο τρίτο όροφο αυτή με ανοιχτά τα πατζούρια, ξέρω εγώ. Δεν έβλεπες, αλλά άκουγες. Έχουμε κάτι και εμείς ο στενάκι.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα, δεν έβλεπες.
1: Ναι.
2: Απλά άκουγες.
5: Καθόμασταν. Ουρλιαστά, αυτό τελείωσε το θέμα, τι έγινε. Πιάσαμε και εμείς τα παλαμάκια, φωνάζαμε άξιος, άξιος. Μετά δεν ξανάγινε.
1: Μάλιστα.
5: Άτοιμα, δεν ξέρω τι έγινε.
1: Εγώ πιστεύω ότι άμα τους κάνει μια παρατήρηση ο Πανέκη, τουλάχιστον εκείνη την ώρα, ρε παιδί μου, το 12 ώρα το βράδυ, ρε παιδιά. Αυτό
2: λέτε,
1: δηλαδή.
2: Ωραία, τώρα τι. Ναι,
1: μια παρατήρηση.
2: Ντροπή. Γιατί άμα γίνονταν απόγευμα.
1: Θα ήθελα και. Ναι, βέβαια.
2: Μιλάει πολύ αυτό, κλείστονε. Δεν τον εμπορώ, κλείστονε. Μιλάει πολύ.
1: Ρε, δεν την παρατά που τον άνθρωπο πήρε τηλέφωνο να πάρει. Μα γι' αυτό πήρε τηλέφωνο.
2: Τι
1: πήρε
2: τηλέφωνο.
3: Τι πήρε τηλέφωνο. Πού θα μιλήσει κάτω σου.
1: Τι θέλει να πάρει να σφυρίζει.
2: Να το πάλι μιλάει.
1: Άστο να μην το ξαναπεί. Πάρε με ξανά τηλέφωνο. Όταν είμαι μόνο, ξαναπάρε μόνο όταν είμαι.
2: Κλείστονε, ρε.
1: Αντρεβλάκα.
2: Πάρε πίπα.
6: Γέλαγα, ρε.
1: Εσύ γελά με του Παναγίου τη Βλακίε, ε. Μια παρακαλώ, μια γυναίκα μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο. Έπεσε και είχαμε τον ακούγαμε τον άνθρωπο καλά. Καλημέρα.
2: Όχι, δεν τον ακούγαμε.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Πάλι άντρας, ναι, γεια σας. Η άποψή σας, κλείστε το ραδιόφωνο. Κλείστε σε παρακαλώ. Κλείστε το ραδιόφωνο, τελείως, τελείως. Έλα μας ακούς. Καλημέρα, την άποψή σου αδερφέ. Δεν ακούγεται τίποτα, δεν ακούγεται τίποτα. Παιδιά, συγγνώμη, δεν ακούγεται.
2: Τα λέγαμε.
1: 2-11-7-0-7-9-31. Κλείνετε το ραδιόφωνο, παιδιά, και μην μιλάτε με hands free. Πάλι με κοροϊδεύεις. Μην μιλάτε με hands free.
2: Hands free. Πώς θα το λες, έτσι δεν μπορώ να τη σταθώ.
1: Πώς να το πω, πώς λέγεται ρε.
2: Hands free.
1: Hands free. Με hands free. Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Hello, good morning.
2: Καλό πάρα.
1: Καλό, έχεις να πεις κάτι για το θέμα.
3: Ωραία,
1: ωραία που είναι η νύφη μας. Ωραία και ο, ο γαμπρός μας. Ωραία που είναι η νύφη μας. Έλα πάμε. Τηλεφωνική γραμμή άλλο. Καλημέρα.
8: Ναι, καλή σας μέρα.
1: Παρακαλώ κυρία μου, για πείτε μας εσείς πώς θα αντιδρούσατε σε μια τέτοια κατάσταση.
8: Λοιπόν, άκου να δεις Γρηγόρη. Χρόνια πριν λοιπόν υπάρχει ένα δώμα απέναντι ακριβώς από το σπίτι μου.
1: Ωραία.
8: Που είχε νοικιαστεί από
1: από?
8: Κάθε βράδυ είχαμε την ίδια ιστορία.
1: Συγγνώμη, από ποιους νοικιάστηκε, δεν το ακούσαμε, κόπηκε η γραμμή.
8: Από φοιτητές.
1: Από φοιτητές.
8: Και
1: βράζει
8: κάθε
1: το
8: βράδυ
1: αίμα
8: είχαμε
1: τους
8: την ίδια ιστορία.
1: Κάθε βράδυ, ε.
8: Χαμός.
1: Ακουγότανε δυνατά.
8: Δυνατά σε όλη τη γειτονιά. Ωστόσο.
1: Δυνατά. Και για πείτε, για πείτε.
6: Παίρνετε
1: και μάτι, παίρνετε και.
6: Και τι λέγανε, και τι λέγανε.
2: Φιλοσοφική.
8: Λοιπόν, να συνεχίσω. Ωστόσο, η κόρη μου τότε ήταν μικρή, ήταν 5-6 χρονών και κάθε φορά μου λέει. Μαμά, γιατί κάνει έτσι το σκυλάκι. Τη λέω, σε παρακαλώ πολύ,
1: έκλεινε το σκυλάκι.
8: Μάλλον τη λέω, πονάει, οπότε δεν πρέπει λέω να το ακούμε. Έκλεινα.
1: Στεναχωριόταν η μικρή. Στεναχωριόταν για το Ζάκι, μάλιστα. Για πόσο καιρό συνέβαινε αυτό.
8: Αυτό συνέβαινε τουλάχιστον για 2-3 μήνες. Ωστόσο, όταν άνοιξε ο καιρός και βγαίναμε έξω στη βεράντα, συνεχιζόταν το ίδιο σκηνικό μέχρι που είχαν στήσει πάρτι στη δίπλα πολυκατοικία και περιμέναν να γίνει ό,τι να γίνει.
1: Ναι.
8: Και άρχισαν να φωνάζουν οι δίπλα από το πάρτι. Δεν μπορώ να εκφραστώ κιόλας.
1: Ναι, άξιος, άξιος, τι τέτοια πράγματα.
8: Όχι, όχι.
1: Α, άλλα, ναι.
8: Σκίστην την.
1: Ναι, ναι, ναι.
8: Και αυτό ναι, έκανε. Χειροκροτήματα, επιφωνήματα, μέχρι και βεγγαλικά.
1: Βέβαια, αφού σου λέει. Ναι, σταματήσανε.
8: Δεν έγινε τίποτα.
1: Τι δεν έχει καταλάβει.
2: Δεν έχω καταλάβει ποιοι χειροκροτούσαν και ποιοι.
1: Ρε, παιδί, κάποια στιγμή
2: απέναντι. Κάνανε όργιο, πολλά
3: άτομα. Μάρε, μπούφο.
1: Είσαι μπούφο.
8: Παναγί,
1: ήμαρτο. Άλλη παρέα από απέναντι που κάποια στιγμή και αυτή κουράστηκε όπω οι άνθρωποι αυτοί. Του έστεισε ένα πάρτι λοιπόν μια μέρα του Μωρικού όταν άρχισαν να φωνάζουν, να πετάνε πυροτεχνήματα, να χειροκροτάνε. Οπότε όλο ένιωσε άσχημα.
2: Εγώ έχω μια πορεία. Ήταν το ίδιο ζευγάρι, ήταν ζευγάρι αυτοί που κάνανε την.
8: Αυτό Παναγί μου δεν μπορώ να το,
1: δεν το ξέρω. Εγώ έχω μια άλλη πορεία.
8: Δεν είχα εικόνα, απλά άκουγα.
1: Εγώ έχω μια άλλη πορεία. Πού είναι αυτό το δώμα, σε ποια διεύθυνση, σε ποιο δώμα.
8: Έκτοτε όμως έχω να σου πω Γρηγόρη ότι δεν έχει συμβεί το οτιδήποτε και γι' αυτό έχει στεναχωρηθεί και ο κουμπάρος μου.
1: Μα τώρα να σα πω κάτι.
8: Ερχότανε με πρόθεση να κάτσουμε με popcorn έξω στην βεράντα για να ακούσουμε.
1: Λογικό, γιατί να σα πω κάτι, και η απόλυτη ηρεμία δεν είναι και ωραία. Λες ρε παιδάκι, εντάξει, να μην γίνεται συνέχεια, αλλά πού και πού. Ωραίο είναι να ξέρει ότι οι άλλοι δίπλα είναι χαρούμενοι.
2: Στην πολυκατοικία.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Ότι περνάει καλά ο κόσμο. Τι να κάνει, ο κόσμο κλεισμένο μέσα στα σπίτια είναι. Όσον εαυτό σωθεί το, όποιο περάσει καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, φιλιά πολλά.
8: Καλημέρα.
9: Μάι τάι κλάι μάι, αιτσβάι πολιτσάι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2. Η αλλαγή του καιρού είναι ιδανική αφορμή για ανανέωση, ακόμη και στην καρταρόμπα. Τώρα μπορείς να ανανεώσεις το look σου και παράλληλα να κερδίζεις. Μπες στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις και ακόμη εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για το φαγητό, για τον καφέ, για αγορές, για τεχνολογία, για πολλά πολλά ακόμη. Τι περιμένεις? Day My Rewards Coupons. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα. Μου στέλνετε και με ρωτάτε για το αυτοκίνητο, για το Sfera Password. Γίνεται ένας χαμός. Δεν μπορώ να απαντάω σε όλους έναν έναν ξεχωριστά. Οπότε θα το πω έτσι για να το ακούσουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό για το αυτοκίνητο που κληρώνουμε. Και μιλάμε για το νέο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητο είναι κλειδωμένο σε ένα γκαράζ. Πρέπει να ξέρεις το Sfera Password, τον κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ. Τον ακούσε εδώ στον αέρα του Σφαίρα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και εδώ και μετά στη Βερίνα και στο Μαράκι και στην Παπίλα με τον Μπασάι και στην Παπίλα με τον Αράπτη. Έχει υπάρξει και με τον Μπασάι, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Κάτσετε, μην ξεχνάμε και το παρελθόν. Και όταν ακούσεις το Sfera Password, τότε καλείς, μάλλον δεν καλείς, στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Sfera Password και ονοματεπώνυμο. Εμείς κάνουμε κλήρωση, σε παίρνουμε τηλέφωνο, μας λες το Sfera Password στον αέρα και μπαμ μπαμ μπαμ, μπήκε στην κλήρωση. Εκεί τον επόμενο μήνα κληρώνουμε την αυτοκινητάρα, θα κάνουμε για μια παρτάρα για να παραδώσουμε στον τυχερό ακροατή το αυτοκίνητο. Έτσι σας τα λέμε για να τα γνωρίζετε ακριβώς έτσι όπως είναι τα πράγματα, για να λάβετε μέρος. Λοιπόν, πάμε και ερχόμαστε, γιατί έχω τα νέα για τον καιρό. Μια πρώτη πρόγνωση πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Σε πολύ πολύ λίγο επιστρέφω με τα νέα για τον καιρό. Τώρα δηλαδή όσο εσείς ακούτε μουσική, εγώ θα μπω να ενημερωθώ.
1: Αρνί Κλαρίνο και Θρέτο Καπουτσίνο.
2: Αμέ.
1: Και το Μάη, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Έλα Σπύρο.
1: Τι είναι πάλι?
0: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
1: Δηλαδή?
0: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μην σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
1: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
0: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τελώς.
1: Τέλος, παιδί μου, θα ξενιάσεις.
0: Με σώζεις.
1: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
2: Γεια.
3: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
2: Ναι, κάποια προτίμηση?
3: Τι είναι αυτή η ραμόνα, πώς τη λένε? Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα. Κατάλαβες?
4: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει
5: 104 το... και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
8: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
5: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Σήμερα Τετάρτη, ξαναλέω για εσάς που τώρα μπορεί να συντονιστήκατε. 6 Μαΐου 2026. Πότε έλεγα Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος και πότε λέω 6 Μαΐου. Έτσι περνάει ο καιρός. Είναι καταπληκτικό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, σκεφτείτε το καλοκαίρι. Ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες, χωρίς άγχος για αεροδρόμια. Πρόλαβα, δεν πρόλαβα. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Sferis. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49. Κλείσε τώρα στο Venturi Sferis και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξεχαστό, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Έχουμε και εκκλήρωση κάθε Παρασκευή. Ένας νικητής κερδίζει στήριο μεταπιστροφής για δύο άτομα και αυτοκίνητο και καμπίνα. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber, γράφεις Venturi Sferis και ονοματεπώνυμο. 6936 10 10 22 είναι το Viber για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Για πάμε να μάθουμε έτσι μια πρώτη πρόγνωση για τον καιρό που σας υποσχέθηκα. Για πάτα τον Νικόλα μου να ξεκινήσουμε.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη, γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα στα υπηρετικά πιο πυκνές. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο δυτική με την ίδια ένταση, δηλαδή 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Και όπως θυμάμαι που μας είπε και ο Σάκης Αρναούτογλου, γενικότερα τώρα θα παίρνει την ανιούσα η θερμοκρασία και θα φτάσουμε στα μέσα να έχουμε 30 ίσως και 35 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές. Οπότε τι θες? Θέλεις τον ήλιο, που θα τον έχουμε, θέλεις ένα μπαλκονάκι, θέλεις να βλέπεις λίγο θάλασσα και θέλεις και έναν πολύ πολύ πολύ ωραίο καφέ. Και γι' αυτό άσε το Λουμίδι Παπαγάλο, γιατί έκανε το θαύμα του. Έκανε ό,τι πιο απολαυστικό μπορείς να δοκιμάσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Μυρίζει όλο το σπίτι από τη μυρωδιά και όλα τον ερωτεύεσαι. Και φαντάσου, χωρίς καν να βάλεις ζάχαρη. Η μυρωδιά αυτή σε γεμίζει το μέσα σου, ρε παιδί μου. Πώς να το πούμε τώρα. Ειδικά το πρωί είναι ό,τι πρέπει. Και το μεσημέρι και το απόγευμα. Εντάξει, το βράδυ όχι, εμένα πας για ύπνο. Λοιπόν, κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίζουν το νέο ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για έναν ολόκληρο χρόνο. Και πείτε μας κι εσείς ποια γεύση έτσι θα προτιμούσατε να δοκιμάσετε. Τώρα στέλνετε μήνυμα στο 19619, γράφετε Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ονοματεπώνυμο και ηλικία, με Mediatel χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS. Πάμε και ερχόμαστε.
2: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, μέχες ένα περιστέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Φαντάζομαι όλοι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου 2027. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Λοιπόν, παιδιά, να πω καλημέρα γιατί τις έχω προσχεθεί. Καλημέρα στη Μαρία που μας ακούει από την Αλεξανδρούπολη από τόσο μακριά το κορίτσι μου. Στο Σάβα που μας ακούει από την Αγία Παρασκευή. Στην Κατερίνα από το Εγάλεο. Στη Μαρία που μας ακούει από το Ελληνικό. Σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Και φυσικά να πω και μια καλημέρα στον Ανδρέα που μας ακούει από την Πάτρα. Και στα Γιάννενα. Που εντάξει, τα Γιάννενα εδώ είναι φανατικοί ακροατές Σφαίρα, να ξέρετε. Όποτε πάω στα Γιάννενα είναι λες και νιώθω Σάκης Ρουβάς. Τον Ιωαννίνων. Να το ξέρεις. Όχι, θα τη λέω την αλήθεια. Λοιπόν, μου στέλνετε και τα μηνύματα που όντως λέει πόσο γρήγορα από μια ηλικία και μετά πόσο γρήγορα περνάνε τα χρόνια. Τώρα πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς το πρωί για να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Ναι, εντάξει τώρα. Άσε λίγο να ανοίξει το μάτι. Εδώ είμαστε. Όλα θα τα πούμε. Μην αγώνεστε καθόλου. Αλλά ναι, ότι από μια ηλικία και μετά περνάνε τα χρόνια. Σε αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα και ότι θα πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, να σας πω όμως γιατί με ρωτάτε και για την Σένεκα, για τις κλινικές Σένεκα. Γιατί άμα ενδιαφέρεστε και αν θέλετε να ασχοληθείτε με το τριχωτό της κεφαλής σας, εντάξει, Σένεκα Medical Group. Μπαίνετε στο senecamd.com ή μπορείτε να καλέσετε και στις κλινικές Σένεκα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και στην Καλαμάτα να δείτε τα πάντα γιατί όλα γίνονται από επαγγελματίες. Η μεταμόσχευση γίνεται μόνο από γιατρούς. Όλα θα πάνε εξαιρετικά και να μην φοβάστε τίποτα γιατί το έχουν πάει ένα βήμα παρακάτω. Αλλά και για εσάς που απλά θέλετε μια περιποίηση, θεραπεία PRP που ενισχύει πολύ το τριχωτό της κεφαλής. Μπείτε να ενημερωθείτε. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε για το κλείσιμο. Λοιπόν, παιδιά, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ ώρα, θα σας το πω εντάχει. Ο Αριστοτέλης έστειλε το δίλημα για σήμερα. Ο Αριστοτέλης, από ό,τι έχω καταλάβει και θα σας τα πω πολύ γρήγορα, είναι ένα παιδί από μια ευκατάστατη οικογένεια. Έχει και εκείνος, δουλεύει πάρα πολύ.
1: Ποιος έστειλε το μήνυμα?
0: Ο Αριστοτέλης, ο ίδιος.
2: Τώρα, μόλις αυτό είπε.
0: Είναι κάτι που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα αυτό. Ο Αριστοτέλης, παιδιά, θα σας το πω έτσι πολύ αυτό. Είναι πλούσιος ο άνθρωπος. Έχει πολλά χρήματα.
1: Ναι, πήγαμε, το καταλάβαμε.
3: Λοιπόν, γι' αυτό το λένε Αριστοτέλης, ο Νάσης.
0: Ακριβώς. Ο Αριστοτέλης, λοιπόν, στις 16 Ιουνίου παντρεύεται με τη γυναίκα του.
2: Τρομερό.
0: Το θέμα όμως είναι ποιο. Είναι μια κοπέλα που λέει την ερωτεύτηκα, λέει πάρα πολλά πράγματα εδώ πέρα. Την ερωτεύτηκα πάρα πολύ γιατί είναι μια απλή γυναίκα, γιατί έδειξε ότι με ερωτεύτηκε και εκείνη. Εγώ είχα σκοπό να μην παντρευτώ ποτέ, αλλά εκείνη μου έκανε η γυναίκα το κλικ. Δεν πίστευα στο γάμο, δεν ήθελα να παντρευτώ, δεν μου αρέσει όλη η διαδικασία. Αλλά εκείνη μου το έβγαλε κτλ. Προχθές λοιπόν, επειδή συζούμε εδώ και αρκετό καιρό με την μέλουσα σύζυγό του, δεν μας λέει το όνομά της για ευνόητους λόγους.
3: Ενώ το μέσα... δικό του το λέει. Αριστοτέλης και πλούσιο. Πώς να είναι.
0: Μπήκε μέσα στο σπίτι.
2: Πολύ.
3: Με αγροκοιτάζει. Γιατί με αγροκοιτάζει?
0: Και σήκωσε, άκουσε να χτυπάει το τηλέφωνο. Η γυναίκα του ήταν κλειδαμπαρωμένη μέσα στο δωμάτιο, ήταν ξαπλωμένη. Σήκωσε λοιπόν το τηλέφωνο από το σαλόνι ο Αριστοτέλης και άκουσε τη γυναίκα του να το έχει σηκώσει ήδη από το δωμάτιο και να μιλάει με τη μαμά της.
2: Α, είναι double, double, double.
0: Ακριβώς, κάπως έτσι λέγεται. Και άκουσε να της λέει ότι εγώ δεν θέλω να παντρευτώ. Δεν είμαι ερωτευμένη μαζί του, δεν τον αγαπάω και μη μου το κάνεις αυτό. Και της είπε όχι, θα τον παντρευτείς, να φτιάξεις τη ζωή σου, να αποκατασταθείς, να έχεις δικαιώματα. Μου τα στέλνει τώρα ο Αριστοτέλης στο mail και το διάβαζε, είναι 2,5 σελίδες
1: το mail. Αποκλείται να το στέλνει ο ίδιος ο Αριστοτέλης.
0: Ο Αριστοτέλης.
1: Ή το στέλνει φίλος του, ή το στέλνει καμιά θιά του, ή το στέλνει κάποια.
0: Όχι, αφού του βλέπω και το mail.
2: Τέλος χορέψα τον μπάλο.
0: Και άκουσε με λίγο και δεν ξέρω, λέει, τι να κάνω, γιατί την άκουσα να παίρνει συμβουλές από τη μαμά της να με παντρευτεί ενώ δεν θέλει.
1: Να σκοτεί να φύγει, ρε φίλε. Τι ναι, να κάνεις, ερώτηση.
0: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γιατί λέει, μην βιαστείτε να μου πείτε να χωρίσεις όπως
3: είναι
0: λέτε πάντα.
3: Είναι καστρωμένη.
0: Όχι. Γιατί λέει, εγώ είμαι καψούρης, είμαι ερωτευμένος, είναι η μοναδική γυναίκα που μου το έβγαλε αυτό, η μοναδική γυναίκα που θέλησα να την παντρευτώ.
1: Έτσι όπως σε βλέπω. Και πέστε μου, σε βλέπω και με βλέπεις. Αλέξη, θα στο βγάλει κι άλλη.
0: Και πέστε μου, λέει.
3: Έλα, Αλέξανδρο Αριστοτέλη.
1: Έλα, Αριστοτέλη μου, καλημέρα.
0: Και πέστε μου, λέει, τι να κάνω, γιατί εγώ στις 16 Ιουνίου παντρεύομαι. Άκουσα αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν τη έχω πει, λέει, ακόμα τίποτα.
3: Να την πάρει, μωρέ, και τι έγινε, λεφτά έχει.
1: Ναι. Άκου εδώ.
3: Να την πάρει.
2: Θα σε ερωτευτείς μετά.
0: Αριστοτέλη. Τίνω να σας πω στο κλείσιμο. Τίνω να σας πω ότι δεν με νοιάζουν αυτά που άκουσα. Ότι εγώ είμαι ερωτευμένος, τι θέλω.
3: Άμα δεν τον νοιάζω, την πάρει. Τι έγινε, δεν πειράζει.
2: Ναι.
3: Θα ξέρει κιόλας τι του γίνεται.
0: Τι σκατιά.
3: Ενώ άλλοι παίρνουν κάποιους και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Τουλάχιστον αυτός ξέρει.
0: Τι σκατόψυχη πεθερά όμως είναι αυτή εδώ που τα λέει.
3: Γιατί, μια χαρά. Φροντίζει για την κορούλα της.
2: Μια χαρά τα είπε.
3: Άλλοι που το κάνουν και νομίζουν ότι κάνουν κάτι άλλο, δεν πειράζει. Αυτή το κάνει με ειλικρίνεια.
0: Δεν το κάνει με ειλικρίνεια. Στην κόρη της τα έλεγε.
3: Στην κόρη της με ειλικρίνεια. Τι θα του πει το ίδιο. Άμα τη ρωτήσει όμως τώρα, θα του πει. Δεν νομίζω να τα αρνηθεί.
0: Δεν έχω πει, λέει, να μην σας πω, λέει, ότι μου έχουν περάσει πολλά από το μυαλό.
3: Όπως?
0: Να το αποκαλύψω τη μέρα του γάμου. Όλο αυτό που έγινε και όλο αυτό που άκουσα.
3: Τι θα αποκαλύψει κι αυτός?
0: Ότι άκουσα.
4: Σας κάλεσα σήμερα εδώ να σας πω ότι την άκουσα μιλάει με τη μαμά της και είπε ότι δεν με θέλει καθόλου.
0: Νάνση, σταμάτα να υποστηρίζεις την πατσαβούρα, την πεθερά και την άλλη την ηλίθια τη γυναίκα.
3: Υποστηρίζω τον έρωτα του Αριστοτέλη για την γυναίκα αυτή που του έκλεψε την καρδιά.
0: Μα είναι όμως από τη μία πλευρά μόνο. Είναι 50% έρωτας. Από την άλλη δεν είναι.
3: Καλά, δεν πειράζει. Ξέρεις πόσοι έρωτες φαίνονται να είναι 100% και από τις δύο πλευρές και δεν υπάρχουν.
2: Να τον ερωτευτεί μες στο γάμο.
0: Άρα λοιπόν εσύ λες να συνεχίσει να κάνει κανονικά το γάμο.
3: Άμα γουστάρει να το κάνει, δεν του κόψουμε εμείς το όνειρο.
1: Ποιον, σας άφησε ένα δευτερόλεπτο πήρε ένα μήνυμα, ποιον?
0: Ότι η Νάνση λέει να την παντρευτεί, να συνεχίσει για να κάνει το γάμο κανονικά.
3: Δεν πειράζει.
2: Μπράβο Νάνση, μπράβο.
3: Αυτό δεν τον πειράζει, παιδιά.
1: Λοιπόν, μακριά Αριστοτέλη, φύγε, εξαφανίσου. Σου δόθηκε μια τεράστια ευκαιρία.
0: Ναι, και τι να κάνω, λέει,
1: σε έβαλε ο Θεός και σήκωσε το τηλέφωνο την ίδια στιγμή. Θα πάθαινες μεγάλη νύλα, αδερφέ.
3: Άκουσε με.
1: Αυτό το μεγάλο δώρο που έγινε που σήκωσε το τηλέφωνο.
0: Είναι πολλά στη μέση.
1: Τίποτα δεν είναι στη μέση.
0: Είναι κοινωνική κατακραυγή.
1: Βρεάσε από τη στιγμή που δεν
0: υπάρχει.
1: Ποια κοινωνική κατακραυγή και βλακίες, ρε. Θα κάνω το εγώ τη ζωή μου. Και ειδικά που δεν υπάρχουν και
3: παιδιά. Η κοινωνική κατακραυγή είναι πολύ μεγάλο γεγονό. Γρηγόρη, όχι, αυτό πρέπει να το σκεφτούμε.
1: Κορυδεύει, άκουσε με τώρα πάλι. Άσε με να μιλήσω λίγο.
0: Πώς θα πω στον κύκλο μου ότι ακυρώνω το γάμο?
1: Να με σκάσετε εδώ μέσα και που δεν μιλάω.
0: Γιατί ακυρώνω το γάμο?
3: Ναι, παιδιά, αυτό είναι ένα. Πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Μην το κάνει ποτέ για κανένα λόγο να παντρευτεί.
1: Λίγο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, δεν υπάρχει.
0: Έτσι! Βάλε το κουλάδι σου μπροστά! Κοίτα εδώ και μέσα στα μικρόβια τώρα.
3: Βγήκε καινούριο Ντάισον. Εγώ αυτό έχω να σα πω.
1: Άκου λίγο τώρα, να σου πω τώρα πολύ σοβαρά. Να μην το χαλά γιατί αυτά παίζονται και επανάληψη.
3: Συγγνώμη.
1: Λοιπόν,
0: σε βάζω την επανάληψη ενώ και εμάς.
1: Γιατί στην επανάληψη ακούγεται καλύτερα. Λοιπόν, άκουσε με λίγο να σου πω, αφού δεν υπάρχουν και παιδιά, θα κάτσε να το σκεφτεί στο τέλος διπλά και τριπλά. Αν υπήρχε παιδί.
3: Ναι, να περιμένει έστω, να κάνουν ένα παιδί και μετά να χωρίσουν.
1: Ένα λεπτό θα το συζητούσα. Τι θα κάνεις παιδί, Αριστοτέλη, με αυτή τη γυναίκα που άκουσες να λέει ότι απλά είμαι με τα λεφτά σου, με κοροϊδεύεις.
0: Εσύ το λες και γελάς τώρα. Ξέρεις πόσες φορές το τελευταίο διάστημα έχω ακούσει τη φράση να κάνω ένα παιδί και ας χωρίσω?
1: Πολλές. Μάλλον δεν ξέρουν τι τους έρχεται.
0: Πάρα πολλές.
1: Μάλλον σε κανένα δεν ξέρει τι έρχεται αυτό. Δεν ξέρει κανένας τι συμβαίνει.
3: Ο Αριστοτέλης δεν θέλει να χωρίσει. Ποιο είναι το πρόβλημά σας?
1: Άρχισε να σε παρακαλώ, άσε με να πω σπίτι να πιω ένα. Ήρθα να πάρω ένα κομματάκι ψωμί, να φάω ένα γλυκό ψωμί της Ξενιθιάς. Έφυγα από τη Θεσσαλονίκη να έρθω να δουλέψω. Ένα γλυκό ψωμί της Ξενιθιάς.
0: Το ότι όλη η Θεσσαλονίκη σε έχει μαζευτεί στην πρωτεύουσα.
3: Και μας παίρνετε τις δουλειές,
0: κάνετε καριέρα στην πρωτεύουσα.
1: Σου παίρνουμε τις δουλειές. Εσένα που σε φώναξε εδώ και δούλεψες, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι να δαγκώσει το χέρι που μετά.
0: Εμείς όλοι, και εσύ και η Χριστίδου και τη Θοδωρίδου, όλες μαζεύτε.
1: Να με δαγκώσει το χέρι.
0: Και πηγαίνετε πίσω στη Θεσσαλονίκη σας.
2: Θα το στηρίξω.
1: Θα το στηρίξω.
0: Όλοι!
2: Πάτε στην πόλη σας. Να πάτε,
3: εκεί.
2: Να φύγετε.
3: Πλατεία Αριστοτέλους,
0: οι άλλοι είναι εκεί. Και η σκορδά και τη σκορδά πάρε μαζί.
3: Φραπεδούμε όλοι εκεί. Φραπεδούμε να κάθεστε να ράζει. Να βλέπετε Βερμαϊκό. Τέλεια. Τέλεια. Τα καλά. Για
0: την πρωτεύουσα και πάρε όλε τι εκπομπέ. Για μαζευτείτε στην πόλη σα.
3: Έλα, σπιτάκι.
1: Αριστοτέλη μου, σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, φίλε, να ξυπνήσεις το πρωί αύριο και να
0: και το ρέμο μαζί, μην ξεχάσω.
1: Και στην ευχή.
2: Τα καλαμάκια σας και τα σουβλάκια σας και τα αυτά σας.
3: Ναι, θα τρώτε και τις μπουγάτσες σας.
1: Στο καλό και στην ευχή της Παναγίας.
3: Να γουστάρετε. Άσε μας εμάς τώρα με τον Αριστοτέλη να δούμε τι θα γίνει. Γουστάρεις, Αριστοτέλη, πάρ' την, αγόρι μου.
0: Και εγώ αυτό θα του πάρω την ευχή.
3: Πάρτινα εκεί πέρα,
1: να σου πω εγώ κάτι, έτσι όπως λένε οι Αθηναίοι. Πάρτινα!
5: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια.
6: Ο άνθρωπος.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα, γιατί φτάσαμε στα λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 7 ακριβώς, δηλαδή πριν υποδεχτούμε και Γρηγόρη Αρναούτογλου και Γιώργο Λιανό και Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Τώρα στα σημαντικά το λέω και το ξαναλέω, γιατί έστω και ένας άνθρωπος να το ακούσει και να βρει δουλειά είναι πολύ σημαντικό. Για εσένα που ψάχνεις για εργασία στο κέντρο της Αθήνας, η Lidl Ελλάς σε περιμένει αυτή τη Δευτέρα 11 Μαΐου στο ξενοδοχείο Athens Gate. Από τις 9 το πρωί στις 5 το απόγευμα η ομάδα της διοργανώνει ένα Lidl Days για να γνωρίσουν τα επόμενα μέλη της. Είναι η στιγμή για να δεις από κοντά την κουλτούρα ενός κορυφαίου εργοδότη, να βρεις τη θέση που σου ταιριάζει στο κατάστημα της περιοχής σου. Ψάχνουν παντού, και στους Αμπελόκηπους και στο Εγάλεο και στο Χαϊδάρι και στο Νέο Κόσμο. Πάρε το βιογραφικό σου και πήγαινε team.lidl.gr. Κάνεις την αίτησή σου online για τη θέση που σε ενδιαφέρει, αλλά πήγαινε και εκεί μια βόλτα για να μάθεις, ρε παιδί μου, να δεις. Θα στα πούνε πολύ καλύτερα από κοντά τώρα, πώς θα το κάνουμε. Αλλά από όπου και αν βρίσκεσαι, μπαίνεις και τα ενημερώνεσαι για τα πάντα. Λοιπόν, ένα τραγούδι έμεινε το οποίο θα μας πάει στο break των 7 και αμέσως μετά σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα. Εδώ θα είμαστε για να πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Α, περίμενε, δεν θα σε αφήσω έτσι σήμερα. Όχι, βέβαια, γιατί σήμερα θα σου μιλήσω για την αχαριστία, Καλούδη μου, καταλαβες. Έτσι θα σε αφήσω. Τελευταία διαβάζω το βιβλίο Καθρέφτης που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα που κυκλοφόρησε. Στο βιβλίο αυτό, που γράφτηκε από το Χάρη Πολίτη, θα βρείτε πολλές σημαντικές αλήθειες της ζωής μας, γραμμένες χωρίς φίλτρο. Ακούστε κάτι που ενδιαφέρει, που διαβάζω σχετικό με την αχαριστία. Η αχαριστία πληγώνει βαθιά. Δεν αφορά μόνο μία πράξη, αφορά τη σχέση. Αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Μπορείτε να βρείτε τον Καθρέφτη του Χάρη Πολίτη σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Αρνί Κλαρίνο και Φρέντο Καπουτσίνο.
2: Αμέ.
1: Και το Μάη, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: καθημερινέ λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος από τον Όλυμπο.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ,
3: τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
2: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Ιδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες, selfie.

0: Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι...
3: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Αλφα στους 104,7.
6: Στο Ρέθυμνο. Τα Μεσφαίρα. Αποκλειστικά.
7: Τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Φόβο, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
9: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές, πάμε γρήγορα.
8: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
9: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
8: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
9: Εύκολο να βρεις.
8: Πάμε την τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
9: Ναι.
8: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
10: Ένα εισιτήριο.
8: Ναι.
10: Για το Final Four.
8: Ναι. Γιατί με
9: ειρωνεύεσαι? Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
8: Κέρδισα.
9: Τι?
8: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
9: Πώς?
11: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
10: Αφήντε με βάζεις μαζί σου.
11: Ισχύει έως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
15: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
16: Ναι.
17: Έλα ρε παιδί μου.
18: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
19: Γρηγόρης Αρναούτο.
20: Γρηγόρης Αρναούτο.
21: Να τα πραγκιάζα.
22: Πρωινά χρυπτήματα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
23: Γιώργος Λιανός.
24: Πούπο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
25: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
26: Νάνση Αδωνή.
27: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
28: Παναγή Τζορτζάτο.
29: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
30: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
31: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλού.
32: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
33: Ένα, τρία, δύο, ένα.

0: Καλημέρα. Μόνο εμένα δεν περιμένω να την ακούσετε. Καλημέρα, εδώ είναι το πρωινό του Σφαίρα. Στο τηλεφωνική μας γραμμή ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Αυτά δηλαδή δεν θα
0: να βάλω το σήμα.
2: Έχουμε συνδεθεί με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, παιδιά. Με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου αυτή τη στιγμή.
1: Άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα να σε καλωσορίσω, Σωτήρης, άλλο πράγμα. Καλημέρα, καλημέρα, τι γίνεται?
0: Καλά, καλά, εδώ πέρα τα κλασικά, ο Παναγής μας πάει κάτω. Δεν θέλω να μάθω να βάλετε μυαλό ποτέ, δεν βλέπετε πού είναι τα αυτοκίνητα, δεν βλέπετε πού είναι το απέναντι.
1: Πώς να φορέσουμε, Νίκο, γιατί όταν φτάνετε εσείς πιο νωρίς έχετε, όταν τέτοια ώρα γίνεται χαμός και περνάνε φορτηγά από το στενάκι. Λοιπόν, μην κρυνιάζουμε πρωί-πρωί, ξέρεις, εγώ με αυτό δεν κρυνιάζω.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
1: Καλημέρα, καλημέρα, όμορφη μέρα σήμερα. 15 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή. Άρα φαντάζομαι τι θα συμβεί λίγο αργότερα. Μπορεί να φτάσουμε και μέχρι 24-25 βαθμούς. Έχει γίνει κάτι, γιατί έρχομαι από άλλο δρόμο. Με ειδοποίησαν ότι έχει γίνει κάτι στην Εθνική. Είναι πάρα πολύ μπλοκαρισμένα τα αυτοκίνητα.
0: Περίμενα να πω. Μην τυχόν και το λέει πουθενά. Μην τυχόν. Όχι, στο
1: site. Δεν το λέει πουθενά.
0: Μήπως το λέει κάποιο site, ότι έχει γίνει κάτι. Συνήθως το γράφουνε.
3: Παράθυρο,
1: δεν φαίνεται. Μήπως από το παράθυρο δεις λίγο κάτι.
0: Ε, παιδιά, δεν ξέρω αν ξέρετε. Η κονσόλα είναι από την αντίθετη πλευρά του παραθύρου.
1: Εδώ σε θέλω, φίλε μου.
0: Κι αυτό. Μισό λεπτό, περιμένετε, μισό λεπτό.
1: Εδώ σε θέλω, φίλε μου, γλυκέ, εδώ σε θέλω.
0: Λοιπόν.
1: Για πάτε λίγο την κονσόλα.
0: Λοιπόν, πώς έχει κίνηση στην άνοδο.
1: Ναι.
0: Έχει κίνηση στην άνοδο, η κάθοδος κατεβαίνει.
1: Α, η κάθοδος κατεβαίνει.
0: Ναι.
1: Δεν στα καλά το αυτό το παιδί, ρε φίλε. Μάλιστα, η κάθοδος κατεβαίνει.
0: Λίγο στην άνοδο.
1: Στην άνοδο.
0: Ναι, στην άνοδο. Η κάθοδος είναι μια χαρά, δουλεύει.
1: Ο άλλος μας είπε ότι η κάθοδος είναι... που έστειλε πριν μήνυμα που πήγαινε στο σουβλατζίδικο να το καθαρίσει, ότι γίνεται χαμός, λέει, στην κάθοδο. Μάλιστα. Νίκο, πάρ' το πάνω σου, βραγόρι μου, πάρ' το πάνω σου μια φορά.
0: Τι να πάρω πάνω μου?
1: Τι να πάρεις πάνω σου, πάρε τα οικογενειακά βάρη. Κοίταξε εδώ που δεν κατεβαίνουν και τα mail τώρα, εδώ. Είναι συγκλονιστικό. Δεν έχονται και τα mail που έχει στείλει ο Παναγής. Φίλε, πάρ' το πάνω σου, είμαστε και καθοδόνες, σε λίγο είμαστε εκεί.
0: Ωραία, πολύ καλό αυτό.
1: Δεν θα κλείσεις.
0: Τι να κάτσω, βάλω τραγουδάκι θα βάλω. Ναι.
1: Εντάξει, Νίκο, μην απελπίζεσαι, φίλε. Ξέρεις τη ζωή πόσες φορές θα έρθουν μπάξεις.
0: Τέτοια προβλήματα, έχεις δίκιο. Είμαι μικρός ακόμα, θα μάθω.

0: Αυτά. Αντράκη μου, πού είσαι?
1: Έλα, γορμα, εδώ είμαι. Ξεκίνα, πες λίγο το mail.
0: Πάω, ναι.
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Γρηγόρη μου, να σε ενημερώσω ότι είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας.
1: Κατά της δίαιτας.
0: Βέβαια. Πρόκειται για ένα βρετανικής εμπνεύσεως εορτασμό που καθιερώθηκε το 1992 από μία πρώην ανορεξική, Mary Evans Young, επικεφαλής της αντιδιαιτικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία και συγγραφέας του best-seller «Τα έχεις όλα χωρίς να κάνεις δίαιτα». Μπορούμε, μας καλεί να αποδεχτούμε κτλ. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1889 ολοκληρώνεται στο Παρίσι ο πύργος του Άιφελ και ανοίγει για το κοινό. Το 1940 ο Αμερικανός συγγραφέας John Steinbeck τιμάται με το βραβείο Pulitzer για το διάσημο μυθιστόρημά του «Τα σταφύλια της οργής». Το 1951 στο Κάιρο ο βασιλιάς Φαρούκ τελεί τους γάμους του με τη 17χρονη Νόρι Μακ Σαντέκ. Το 1950... το λέω καλά, ε? Το 1955 η Grace Kelly συναντά για πρώτη φορά τον πρίγκιπα Ρενιέ. Το 65 στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στο Clearwater της Φλόριδας ο Mick Jagger και ο Keith Richards επεξεργάζονται το εισαγωγικό riff του τραγουδιού I Can't Get Go στο Satisfaction. Satisfaction.
1: Μπράβο ρε Νίκο, μπράβο.
0: Το 80 ντεμπού το κάνει ο Νίκος Γκάλης στην Εθνική Ελλάδος στον αγώνα εναντίον της Σουηδίας που μάλλον χάσαμε 71-79 στο Βεβέ της Ελβετίας. Όχι, κερδίσαμε.
1: Μπράβο ρε Νίκο. Ό,τι να είναι λες, ό,τι κατέβει, μια κερδίσαμε, μια χάσαμε.
0: Μετά έγραφε. Αφού λέει μετά ότι παίζαμε εκτός έδρας. Λογικά.
1: Μάλλον πρώτα κερδίσαμε και μετά χάσαμε. Έλα.
0: Τι θα γίνει. Θα πήγαινε πάρω κάτω το σκορ.
1: Εκεί
0: αυτό το μπάσκετ
1: γίνεται.
0: Εντάξει. Να κάτι πολλέ, να κάτι τρίποντα, να κάτι τέτοιο.
1: Ναι, σωστά. Το σκορ μεταλλάσσεται, κάνει μία από εδώ. Να πούμε χρόνια πολλά, λέω. Να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που πέρασε στου 4 χθε.
0: Θα τα πούμε συνέχεια.
1: Στη Μονακό. Εντάξει, φίλε, επειδή πες για μπάσκετ, να πούμε γι' αυτό.
0: Το 1994 μια υπάλληλος κατηγορεί τον Αμερικανό πρόεδρο Bill Clinton για σεξουαλική παρενόχληση όταν ήταν κυβερνήτης του Arkansas, ζητώντας υψηλή χρηματική αποζημίωση. Το 2002 το Bohemian Rhapsody των Queen ψηφίζεται ως το καλύτερο τραγούδι όλων των εποχών σε δημοψήφισμα του Guinness Hit Singles Book. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν το Imagine του John Lennon και το Hey Jude των Beatles. Πω πω ρε φίλε.
1: Στο Bohemian.
4: Είσαστε πάλι Beatles βάλε.
0: Θα βάλεις Bohemian. Και John Lennon και...
1: Ναι, θα βάλεις Bohemian Rhapsody σε παρακαλώ μετά. Να τα ακούσουμε λίγο,
0: πιο
1: να μετά καθαρίσουν τα αυτιά μας.
0: Ναι, λίγο πιο μετά.
1: Όχι μετά, τώρα βάλτο.
0: Δεν έχω ένα θεματάκι τώρα με το λάπτο μου, δεν μπορώ τώρα. Πιο μετά.
1: Και λάπτο που υπάρχει θεματάκι, έχετε τρανατή σήμερα. Είναι δυνατό.
0: Το 2004 δυνατό ολοκληρώνει τη δέκατη και τελευταία σεζόν της αμερικάνικης τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια», που οφείλω να πω το έχω δει τουλάχιστον 40 φορές.
1: Μάλιστα.
0: Το 2007
1: ολοκληρώνει. Πόσο μήνος είναι σήμερα, 7 του μηνός είναι?
0: Σήμερα είναι 6.
1: 6, ναι.
0: Το 2007 ο Παναθηναϊκός κατακτά το τέταρτο του Final Four, νικώντας στον τελικό της Τζεσικά Μόσχας με 93-91 στο κλειστό του ΆΚΑ. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης κατακτά το τέταρτο κύπελο πρωταθλητριών με τον ΠΑΟ και φτάνει τους 19 τίτλους μαζί με τα 8 πρωταθλήματα Ελλάδας και τα 6 κύπελα και το 1 διπυρωτικό. Το 2007 ο Νικόλας Σαρκοζή εκλέγεται πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Είναι πάρα πολλά τώρα, αυτή δουλειά κάνω, όλα θα τα πω.
1: Μίλα μέχρι να πούμε.
0: Το 2010 με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά υπερψηφίζεται επί της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα.
1: Μπράβο.
0: Το 2012 διεξάγονται οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα. Κανένα κόμμα δεν κερδίζει την απόλυτη πλειοψηφία εδρών στη Βουλή και έτσι ο πρόεδρος της... Μισό λεπτό να αλλάξω σελίδα. Ο πρόεδρος της τι κάνει? Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας αναθέτει διερευνητικές εντολές στους αρχηγούς των τριών πρώτων κομμάτων κατ' επιταγήν του συντάγματος. Και οι τρεις αποτυχάνουν να σχηματίσουν κυβέρνηση και επιστρέφουν τις εντολές. Όταν όλες οι προσπάθειες αποτυχάνουν στις 16 Μαΐου, καλείται ο πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας Παναγιώτης Πικραμένος να σχηματίσει υπηρεσιακή κυβέρνηση και θα διεξάγει εκλογές οι οποίες θα γίνουν στις 17 Ιουνίου. Να περάσουμε στο θανάτου. Στο 52 η Μαρία Μοντεσόρη. Το 92 πεθαίνει σε ηλικία 90 ετών η θρηλυκή μοιραία γυναίκα του κινηματογράφου Μαρλέν Ντρίντιχ.
1: Ντρίντιχ, μωρέ, Μαρλέν Ντρίντιχ, μωρέ.
0: Δεν την ξέρω, δεν τα πάω καλά με τη φταρέτα.
4: Και ποια να πάει το άλλη μία.
0: Μαρλέν Ντρίντιχ, ξέρω εγώ. Που γεννήθηκε στη Γερμανία, ναι. Θα το έχω ξεχάσει σε 5 λεπτά. Το 2012 η Μαρίκα Μητσοτάκη, Ελληνίδα σύζυγος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Το 12 ο Κώστας Καράς, ηθοποιός και πολιτικός. Και στις γεννήσεις, το 56 γεννιέται ο Ζίγκμουντ Φρόιντ, γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. Το 1868 γεννιέται ο Γάλλος δημοσιογράφος και συγγραφέας Γκαστόν Λερού. Έγινε γνωστός για το έργο του, το φάντασμα της όπερας, το οποίο έγραψε το 1910.
1: Μα
0: και εγώ, μα ρε φίλε, σήμερα βρήκε και έλεος, δεν θα παρκάρει ποτέ αυτός ο άνθρωπος.
1: Συνέχισε.
0: Βρίσκει με τιμωρία, ρε φίλε. Το 1895 γεννιέται ο Ροδόλφος Βαλεντίνο, ο προπολεμικός γόης της μεγάλης οθόνης.
4: Δεν το... έχεις διαβάσει και από άλλες μέρες.
0: Όχι. Κάτσε να πάρω και δύο ανάσες. Το 1953 γεννιέται ο Τόνι Μπλερ, Βρετανός πολιτικός, πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι ο μόνος εργατικός πρωθυπουργός που κατάφερε να εκλεγεί στο αξίωμα τρεις συνεχείς φορές. Το 1954 γεννιέται η πολιτικός Ντόρα Πακογιάννη. Το 1956 ο Λάκης Λαζόπουλος. Το 1961 ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Το 1980 ο Δημήτρης Διαμαντίδης, Έλληνας καθοσφαιριστής. Αυτά.
1: Τέλεια. Ρε Νίκο, επειδή είχαμε ένα πρόβλημα με το σχήμα, πες τα λίγο από την αρχή.
0: Τι λες, ρε φίλε, ελάτε γρήγορα εδώ πέρα και μην τυχόν ξαναργήσετε, θα κρατάω λεφτά από το μισθό σας. Άιντε.

0: Απαλλαγή μου σου από παραδείγματο.
1: Τι ταλέντο είναι αυτό που έχει στην παρουσίαση, Νίκο μου.
2: Τι έλα, έλα, Παναγή, ξεκίνα, συνέχισε.
1: Κάτσε, ρε Γρηγόρη, να πούμε μια κουβέντα λίγο. Περίμενε.
2: Συνέχισε, πάμε στη Δύση, πάμε στην έκθεση, πάμε και 25.
1: Έγινε συνέχισε. Μαέστρο μου, κούνα μου την παγκέτα σου και εγώ θα πάω, μην αγώνεσαι.
0: Μαλακά, τι γλύφτη είναι αυτό, ρε φίλε.
1: Λοιπόν, έχω πολύ όρεξη για σχολιασμό σήμερα. Κανονίστε, θα το τραβήξω πολύ.
0: Γρήγορα, είπαμε. Γρήγορα.
1: Λοιπόν, στην Αθήνα μέχρι το τέλος του 2026 ο Ντόναλντ Τραμπ, λέει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, όπως δήλωσε η ίδια στο πλαίσιο συζήτησης που είχε με δημοσιογράφους, έκανε αναφορά στους Αμερικανούς Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας. Κυριάκος Πιερακάκης, στο Ευρωκοινοβούλιο, είμαι αισιόδοξος ότι η οικονομία της Ευρωζώνης μπορεί να αντέξει αυτό το νέο σοκ. Ο κύριος Θεοδωρικάκος προς το Πασόκ, μη λέτε ψέματα, ψηφίστε το νομοσχέδιο προστασίας των καταναλωτών. Αλλαγή στην νομοθεσία για τους ανήλικους με πατίνια, προανήγγειλε ο κύριος Χρυσοχοίδης. Η θέση μου είναι ότι πρέπει να απαγορευτούν. Ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης ανακοίνωσε αλλαγές στην νομοθεσία σχετικά με τη χρήση πατινιών από ανηλίκους, εκφράζοντας την προσωπική του θέση υπέρ της απαγόρευσής τους λόγω κινδύνου απώλειας ζώων. Ο υπουργός λέει χαρακτήρισε τις τηλεφωνικές απάτες τεράστιο πρόβλημα και τόνισε την ανάγκη για επιχειρησιακή δράση πέραν της νομοθεσίας, αναφέροντας ότι ένα κομμάτι των δραστών είναι Ρωμά. Σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία, ανέφερε ότι το 25 υπήρξαν πάνω από 22.000 καταγγελίες και 12.000 συλλήψεις, ενώ φέτος παρατηρείται μείωση του φαινομένου με 15.000 γυναίκες να έχουν εγκαταστήσει το panic button.
0: Πάρκαρες, βρήκες, τι έγινε?
1: Προχωράμε παρακάτω. Ένα θέμα που ανέφερε και χθες ο Γρηγόρης, η μαφία των λουκουμάδων μετακόμισε στην Πιερία, εκβίαζαν, απειλούσαν και έδερναν τους μικροπολιτές που δεν πλήρωναν προστασία. Eurovision 2026, ετοιμότητα η αυστριακή αστυνομία για μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις ασφαλείας που έχει να αντιμετωπίσει. Το Ιράν στα νέα του εξωτερικού και του πολέμου δεν έχει καμία ελπίδα. Δεν θα αφήσουμε τους τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά, λέει ο Τραμπ. Άκου τώρα τι λέει ο Τραμπ. Και ένα τελευταίο νέο. Πάπια γύριζε κάθε χρόνο σε σπίτι της Ναφπάκτου και αποφάσισε να πεθάνει στην αγκαλιά της οικογένειας. Τα ζώα έχουν συναισθήματα, λέει η γυναίκα που την αποχαιρέτησε. Αυτά με τα νέα της ημέρας. Σε πολύ πολύ λίγο περιμένουμε να ανέβει και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Νάνση Αντωνίου. Να σας πω μέχρι τότε, παιδιά, ότι σελίδες, υπογραμμίσεις, επανάληψη και το μυαλό κουράζεται το Nosan Brain Energy Booster με ginseng ξυβηρίας, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο για ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας και της πνευματικής απόδοσης, για να μένει συγκεντρωμένος κάθε φορά που το χρειάζεσαι, από το Unipharma.

0: και εμείς τα καταφέραμε. Ήρθαμε. Καλημέρα, καλημέρα και από εμάς.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Γεια σου, Αθήνα.
1: Υπέροχη μέρα.
2: Γεια σου, Ελλάδα.
0: Γεια σου, Ελλάδα. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα, Πάκρης, Άκρης, εσάς που σηκωθήκατε να πάτε στη δουλειά σας. Ένα παράξενο πρωινό με λίγο κίνηση, κάτι ατυχήματα ακούμε, κάτι αυτά, κάτι έτσι. Μακάρι να είναι όλα καλά. Κάντε το σταυρό σας, όλοι εσείς που πιστεύετε. Όλοι εσείς που δεν πιστεύετε, δεν ξέρω τι σας κάνει καλό.
2: Γυρίστε στα χωριά σας, όλοι όσοι έχετε μαζί.
0: Παναγία, άμα το συνεχίσει, σου πετάξω τον καφέ. Λοιπόν, πούμε μια καλημέρα στον Ανδριόπουλο να δώσουμε το καλάθι έτσι πρωί-πρωί να αρχίσει να έχουμε λίγο χαρά και να κάνουμε Παναγή. Θα ήθελα σε παρακαλώ και τις κληρώσεις λίγο νωρίς για να ακούνε από νωρίς λίγο τα ονόματα τους κάποιοι να χαίρονται. Λοιπόν, Ανδριόπουλο, αυτά τα 7 καταστήματα Γερά, Καπεριστέρη, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιο Στέφανος, Νέα Ιωνία είναι αυτά που σας περιμένουν. Είναι η οικογένεια Ανδριόπουλου, που ουσιαστικά πραγματικά χτυπάνε καμπάνες, όπως το λέω αυτό το όνομα, γιατί έχουν βοηθήσει τόσο κόσμο κάθε μέρα με αυτό το καλάθι, ο Θεός να τους έχει καλά και τους το ανταποδίδεται με την πρώτη ευκαιρία. Μην ξεχνάτε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ διανομή εντελώς δωρεάν στο σπίτι σας και η κάρτα του Ανδριόπουλου που ουσιαστικά τι κάνει, σας δίνει πάρα μα πάρα πολλές προσφορές όταν πάτε εκεί. 69-36-10-10-22. Στο επόμενο δεκάλεπτο θα γίνει και η κλήρωση να μάθετε από νωρίς ποιος θα πάρει σήμερα το καλάθι με τα κρέατα. Λοιπόν, σας άκουσα που έλεγες για τα νέα της ημέρας. Σήμερα το πρώτο θέμα αφήνω τα πολιτικά, ενώ έτσι λίγο
2: στην άκρη.
0: Στην κοινωνικοκαλλιτεχνική ζωή, ό,τι πάλι ξαναλέω, είναι και η απώλεια μετά τη γυναίκα του έφυγε από τη ζωή, η αδερφή του Νότη Φακενάκη.
1: Συλληπιτήρια. Παιδιά, νομίζω έφυγε από τη ζωή και η αδερφή του Τόνι Μαυρίδη, του πρώην αραβωνιαστικού της Έλληνας Παπαρίζου. Το διάβασε και αυτό.
0: Δεν το διαβάζω αυτό πουθενά. Δεν το ξέρω.
1: Είναι λίγο περίεργες ημέρες.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κάπου εδώ πέρα. Το άλλο είναι εξώφυλλο στην εφημερίδα και στην Εσπρέσο και στην Σταρ, ότι έφυγε και μετά από λίγους μήνες από το θάνατο της γυναίκας της συζύγου του Νότη Φακενάκη.
1: Της
0: πρώην συζύγου, ναι. Έφυγε και η αγαπημένη του αδελφή, η Πολιάνα, που ήταν ένα από τα στηρίγματά του. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο θέμα. Απλά ήθελα να το αναφέρω γιατί ξέρεις, τον τελευταίο καιρό, πέρα το ότι ο Σφακιανάκης πάντα ήταν αγαπητός πάρα πολύ έτσι και είχε πάρα πολύ κόσμο, τον τελευταίο καιρό με όλη αυτή την απουσία του επικρατεί και ένας μύθος λίγο από το όνομά του.
2: Θα γυρίσει, δεν θα γυρίσει, θα κάνει καμιά συναυλία.
0: Αλλά βλέπεις ότι τα χτυπήματα της μοίρας είναι απανωτά, δηλαδή.
1: Καλά, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό η επιστροφή του ή όχι.
0: Δεν είπα εγώ ότι έχει να κάνει με αυτό.
1: Όχι, δεν είπα ότι το λες εσύ.
0: Ναι, λέω ότι δεν έχει λόγο. Λέω τα χτυπήματα της μοίρας, ενώ είναι στην απουσία και δεν τον έχουμε δει, είναι και όλο αυτό το πράγμα που του συμβαίνει. Και μετά εντάξει, δεν είναι τώρα αυτό, δεν είναι θέμα συζήτησης. Θέλω να πω καθόλου μέσα από την καρδιά μας συλληπιτήρια σε όλους τους οικείους, σε όλη την
2: οικογένεια,
0: στους συγγενείς. Αλλά είναι αυτό που κάνουμε συνεχώς συζητήσεις για τον Νότη, όπου και αν πάμε, ο κόσμος τον λατρεύει κυριολεκτικά και τα νέα δηλαδή που έρχονται να είναι χαρούμενο ότι ίσως να ξαναεμφανιστεί.
2: Ότι περνάει δύσκολες στιγμές.
0: Ότι κάθε λίγους μήνες συμβαίνει κάτι τόσο δύσκολο για τη ζωή του. Μέσα από την καρδιά μας συλληπιτήρια.

0: σε λίγο πες μου εφάκελα.
1: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Σφαίρα 102.2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο sfera.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
5: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
11: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
3: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Καθρέφτης. Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard Pavla Day.
6: Happy Mastercard Day!
9: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Είμαστε 16 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου, κυρίε και κύριοι. Γιώργο Λιανό δεν είναι, αλλά Παναγίου Τζορτζάτο είναι.
1: Και ο Νίκο Καλούδη.
0: Μπορεί να εμφανιστεί, λέει, έχουν γύρισμα, λέει, και κάτι κάνουν.
1: Έχουν τώρα εκεί πέρα βροχέ, μουσώνε, αυτά πράγματα. Έχουν και μία εκεί πέρα στου μαχητέ, δεν ξέρω στου διάσημου, στου άσημου, δεν ξέρω που είναι, που όλο τσακώνεται. Τσακώνεται Γρηγόρη Χολή που βγάζει. Πάπα μου.
0: Θέλω να σα πω κάτι, σα το λέω ειλικρινά. Δεν αντέχω πλέον να βλέπω τίποτα.
1: Τοξικό.
0: Τίποτα μακριά από τη ζωή μου, τίποτα όμορφα πράγματα, χαρούμενα να αλλάξει. Μόνοι μας θα την αλλάξουμε.
1: Γρηγόρη, φύγε, πήγαινε στο μικρό σπίτι στο Λιβάδι να τρέχεις ανάμεσα στις πεταλούδες εκεί στις μαργαρίτες που είναι αντισμένα τα λουλούδια. Φοβάμαι. Να ντυθείς, να γιωθείς, να ξαπλώσεις γυμνός κάτω.
0: Ναι, ναι, θα γίνει ένα από τα δύο πρώτα, εσύ θα με δεις να γλυθώ.
2: Έχει κανένα τσιμπούρι πάνω σου.
0: Ναι, εσύ θα με δεις να γλυθώ για να.
1: Γρηγόρη, δεν αγκαλιάζει τα δέντρα, το καταλαβαίνεις.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Διότι είμαι τόσο ανόητος που δεν ξέρω να ξεκουράζομαι. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Γιατί και στο μικρό σπίτι στο Λιβάδι να πάω, θα ψάχνω να βρω μετά.
1: Πάρε τη μούσα σου, πηγαίνετε να κάνετε λίγο γυμνισμό στη θάλασσα. Να μπείτε μέσα να.
2: Στη θάλασσα, ρε, έχεις καταλάβει ότι κάνει κρύο ακόμα.
0: Όχι, εγώ
1: δεν κάνει κρύο.
0: Ήταν μια χαρά. Αν δεν έβρεχε,
2: θα ήταν μια χαρά. Εντάξει, εσύ έχει άλλα γούστα, εγώ δεν κάνω.
0: Ποιο έχει άλλα γούστα, τι είναι. Τι είναι, έχω άλλα γούστα.
2: Εσύ δεν φοβάσαι να μπει τέτοια εποχή στη θάλασσα.
0: Εγώ δεν
2: φοβάμαι γιατί
1: είναι χειμερινό κολυμπητή.
2: Ναι.
0: Είμαι χειμερινό σκέτο.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, τώρα κολυμπητή ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, πόσα λεφτά θα δώσουμε στου φακέλου
1: έτσι για να. 600 ευρώ.
3: Τι 600.
0: Έλα, ρε Νίκο, τώρα ντροπή πια.
1: Έλα, 600
0: ντροπή,
1: είναι
0: καλά. Ντροπή.
1: Μα φτάσαμε Ιούνιο. Φτάσαμε.
0: Ναι, τελειώνει.
3: Έχουμε τελειώσει τα λεφτά. Τι εννοεί. Τελειώσαν και τα λεφτά.
0: Πάντως, έχετε παρατηρήσει ότι όποτε ανεβάζετε τι μετρήσει ακροματικότητα και όποτε. Λέμε.
3: Έχουν λεφτά.
0: Όχι, μετρήσει ακροματικότητα που.
1: Καλά, λέμε, έχω πάρει ένα εκατομμύριο μηνύματα.
0: Που λέει. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο για την θέση αυτή που μας έχει κατατάξει και φέτος πρώτο Θεός στην
1: σε
0: Αθήνα και στην Ελλάδα. Μετά όλα στραβούν, ναι. Τι γίνεται, δηλαδή. Έχεις καταλάβει αυτό.
1: Είναι μάτι. Βασκανία, Γρηγόρη.
0: Καλά που ήρθαμε σήμερα.
1: Σταμάτα, Παναγία μου.
0: 2-11-7-0-0-7-9-31, παρακαλώ. 600 ευρώ για τους φακέλους έτσι πρωί-πρωί να φτιάξουμε τη μέρα ενός ανθρώπου, ρε φίλε.
1: Θέλω το αμάξι που δίνει τσιμτσιλή, μπορείτε να το κανονίσετε.
0: Τι τσιμτσιλή, συγκεκριμένα.
1: Τι αμαξάρα είναι αυτή, παιδιά.
0: Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι το δικό μας αμάξι είναι το καλύτερο.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Είμαστε.
1: Και το δικό μου ακόμα καλύτερο.
4: Ούντο πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Λοιπόν, ο Νίκος κοντεύει να πάθει καρδιακό. Αυτό το παιδί σου είπα είναι. Δεν είναι.
1: Είναι τέλειο.
0: Το παιδί είναι. Αυτό, ναι. Να σηκώσω την τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Τι έγινε.
0: Αλλού παίρνατε.
6: Όχι, σας έπαιρνα.
0: Α, γεια σας, το όνομά σας.
6: Βαγγέλη.
0: Έλα Βαγγελάκη.
1: Έλα Βαγγέλη.
0: Τι γίνεται.
6: Καλά εσείς.
0: Καλά αγόρι μου, τι σε βλέπω λίγο έτσι χαμένο λίγο αυτό να πούμε. Τι έγινε.
6: Δεν το περίμενα, θα το σηκώσετε γι' αυτό.
2: Α, σου ήρθε απότομο.
0: Ξέρεις πόσες φορές φίλε μου δεν περίμενα να σηκωθεί. Και σηκώθηκε να πούμε απότομα από τον ύπνο. Βέβαια, άλλο να πούμε και με τρόμα, έχεις δίκιο. Πολλές φορές σηκώνεται κάτι χωρίς να το περιμένουμε, αδερφέ μου. Έχεις πολύ δίκιο.
6: Σαν καρδιακό μου ήρθε.
0: Βαγγελάκη μου, από πού τηλεφωνείς?
6: Αυτή τη στιγμή βγαίνω στην Κηφισία.
0: Καλή σου τύχη, φίλε.
2: Έχει
0: στο...
2: κίνηση.
6: Άμα μου δώσετε ένα λεπτό, θα σα απαντήσω ακριβώς.
0: Εντάξει, δεν σου δώσουμε ένα λεπτό, θα παίζουμε κιόλας, έτσι δεν είναι.
6: Έχει κίνηση όπως κάθε μέρα.
0: Εντάξει, Βαγγέλη, βλέπω ότι την έχεις απλοποιήσει τη ζωή σου πάντως. Είσαι πολύ cool, ε.
1: Είναι ωραίος ο Βαγγέλης.
6: Τι να κάνω, κάθε μέρα το ίδιο πράγμα, οπότε δεν αλλάζει κάτι.
0: Να φανταστώ παντρεμένος με ένα παιδί.
6: Πατρεμένος με δύο παιδιά.
0: Με δύο παιδιά, δεν σε προλαβαίνω, ρε Βαγγέλη. Πολύ ωραία, και τώρα πού είναι ο στόχος σου να φτάσεις σε αυτό το ταξίδι σου στην Αθήνα?
6: Στην Αθήνα είναι να φτάσω κάτι παιδάκια να τα αφήσω στο σχολείο του.
0: Α, έχεις σχολικό λεωφορείο.
6: Σωστά.
0: Μπράβο, ρε Βαγγέλη. Λοιπόν, έλα τότε να σε βοηθήσουμε να κάνεις όσο γίνεται πιο γρήγορα. Είμαι σίγουρος ότι μιλάς με hands free. Οπότε.
6: Μιλάω με ανοιχτή ακρόαση.
0: Με ανοιχτή ακρόαση. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε να στείλουμε και πολλά φιλιά σε όλα τα παιδιά εκεί. Δικά σου. Καλημέρα, ρε παιδιά.
2: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι κίτρινος, ή ανάνα.
6: Τι.
0: Μην απαντάς, Βαγγέλη, εσύ. Κάνω μια πρόβα στα παιδιά.
2: Δεν απάντησε κανένας, δεν σε ακούσανε.
0: Αυτό λέω. Λίγο στα παιδιά ρωτάω. Ποιος είναι κίτρινος, ή ανάνα.
7: Ο Μπόος,
0: Καράκι! Είσαι δικιά μας, είσαι δικιά μας. Λοιπόν, Βαγγέλη, έχω 9 φακέλους από το 0 μέχρι το 8. Είναι η Βάγγελη με το φάκελι. Είναι αγελάδα με βούλες ορός, με λουλούδια με στόχο, με εξωγήινους, με σουβλάκι με μουστάκι και με κεραυνό. Διαλέγεις 3, βγάζεις άθροισμα 7, πήρες 600 ευρώ πρωί-πρωί.
6: Τι να διαλέξουμε, κορίτσια και παιδιά.
0: Να πούμε...
6: Για ξαναπες επιλογές να ακούσουνε.
0: Δεν είναι δυνατόν αυτό που μου κάνεις. Ό,τι θυμάσαι.
6: Στόχο, αγελάδα, σουβλάκι.
0: Περίμενε.
1: Τελειώσαμε.
0: Περίμενε. Στόχο.
1: Περίμενε, Γρηγόρη. Τους τα λέει για να διαλέξουνε.
0: Α.
6: Στόχο, αγελάδα,
0: σουβλάκι, κεραυνό, σούφο, μουστάκι, λουλούδια, ροζ και με βούλες.
6: Σουβλάκι.
0: Σουβλάκι.
6: Βούλες.
0: Και κεραυνό.
1: Τώρα θέλω να τα πάρουν.
6: Άμα δεν κερδίσουν τα παράτα
0: της υγειάς. Φαντάζεσαι στις ειδήσεις το βράδυ. Γνωστός οδηγός άφησε.
2: Για τέτοια είμαστε.
0: Γνωστός οδηγός άφησε
1: όλα τα παιδιά επειδή χάσανε τους φακέλους.
0: Μαθητές στην Κηφισίας γιατί δεν τα βγαίνει. Λοιπόν, ανοίγω το σουβλάκι μπροστά στην κάμερα, αφού είμαστε live στο Instagram του Σφαίρα, και το σουβλάκι έχει μέσα το νούμερο 1. Έχουμε συνδυασμούς. Έχουμε.
1: Κάτσε σκέφτομαι, ντε.
0: Έχουμε το 6 και το 0.
1: Το 0. Νομίζω μόνο αυτό.
0: Δεν έχουμε και το 4 και το...
1: Όχι, 4 και 2, 6 και 7. Το 4 και το 2,
0: βέβαια. Το 4 και το 2. Ανοίγω τον κεραυνό και έχει το 5. Αχ, δεν υπάρχει άλλο.
1: 5
0: και 6, άλλος άσος δεν υπάρχει. Το 8 είναι μετά στο φάκελο με τις βούλες.
1: Κάνε δεξιά παράτατα.
6: Εδώ... Βάζει
0: μερίδα άδωση
6: το πρωί να δείτε.
0: Γεια σου Βαγγέλη, γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Παιδιά. Γεια σε όλα τα λεωφορεία που πηγαίνουν τον κόσμο ή στο σχολείο ή στη δουλειά.
6: Καλημέρα.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο τα Ευαγγέλης υπέροχος. Φιλιά και στα παιδιά. Πάμε τα νέα για τον καιρό.
5: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
7: Καλησπέρα σήμερα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη, σήμερα 6 Μαΐου, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για τα Αττική τις επόμενες ώρες και ημέρες. Σήμερα αναμένονται λίγες αραιές νυφιές και αρκετή ηλιοφάνεια, θα έλεγα. Ενώ οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 3 με 5 μποφόρα από διάφορες διευθύνσεις, θαλάσσια αύρα στα παράκτια και ο υδράγυρος κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, η 5η, 7 Μαΐου θα έχει και ηλιοφάνεια, αλλά θα υπάρξουν και κάποιες αραιές νυφιές πιο πυκνές κυρίως προς το βράδυ. Οι άνεμοι παραμένουν εξασθενημένοι και η θερμοκρασία γύρω στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου μέγιστη τιμέ αυτό αργά το μεσημέρι στο λεκανοπέδιο, κατά μέσο όρο πάντα. Η Παρασκευή θα έχει συννεφιά στην αρχή τουλάχιστον, η οποία δεν φαίνεται να δώσει τίποτα το ιδιαίτερο. Από το μεσημεράκι της Παρασκευής θα ξαναβγάλει ήλιο, με τους ανέμους να παραμένουν εξασθενημένοι και τη θερμοκρασία κοντά στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο, αλλά και η Κυριακή φαίνεται ότι θα κυλήσουν με ηλιοφάνεια, την Κυριακή κάποιες λίγες αραιές συννεφιές και πάλι οι άνεμοι θα είναι εξασθενημένοι και η θερμοκρασία το Σάββατο στους 25 βαθμούς και ανάλογες θερμοκρασίες αναμένονται και κατά τη διάρκεια.

0: Λοιπόν, σήμερα η καρδιά όλων των ανθρώπων που αγαπούν τον μπάσκετ και την Ελλάδα χτυπάει στο Παναθηναϊκό, στο ΆΚΑ, να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, μιας και έχει κάνει αυτό το εκπληκτικό. Χθες να ξαναπούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, πέρασε στο Final Four, μία ελληνική ομάδα. Όλα τα στοιχεία συνηγορούν ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι η δεύτερη ελληνική ομάδα και βέβαια
1: δύσκολο.
0: Η τελευταία. Δύσκολο.
1: Δύσκολο. Και τα δύο παιχνίδια θα πέραμε ένα πόντο διαφορά.
2: Νίκο, θες να πάμε στη σουίτα του ΆΚΑ?
1: Μπορεί να πάω, ξέρω.
0: Είναι λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο.
2: Να πάμε σου είπα μαζί, δεν σου πω να πας εσύ, να πάμε μαζί σου είπα.
1: Δεν έχω προσκεκλημένους, δεν είναι δικιά μου σουίτα.
2: Ναι. Ωραία, δηλαδή του...
0: Έψαξα να βρω λίγο, συγγνώμη Νάνση, αν μπορείς...
1: Για το Final Four.
0: Δύο τικ δεξιά να το κάνεις, να μου χαμηλώσεις.
3: Να το χαμηλώσω.
0: Να το χαμηλώσεις, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχει εισιτήριο ούτε και για έξω από το ΆΚΑ.
2: Τίποτα.
0: Ναι, δηλαδή
1: εγώ,
0: και...
1: εγώ θα σου πω. Ναι. Για πού, για σήμερα.
0: Ναι, δεν ακούγεσαι, Νίκο, μου φώνασε λίγο δυνατά. Ναι, ρίχνεις φωνή.
1: Για σήμερα, για σήμερα, λες για το Final Four.
0: Για σήμερα, φίλε μου, για σήμερα. Δεν ξέρω για το Final Four. Για σήμερα.
1: Έψαξα
0: λίγο να δω τι θα γίνει, γιατί μου ζητήθηκε από ένα φιλικό ζευγάρι ότι ήθελα να πάει και αυτό. Δεν μπορεί να φωνάξει λίγο δυνατά εσύ. Δεν μπορεί να φωνάξει.
3: Μπορείτε να φωνάζετε λίγο όλοι περισσότερο. Έλεγε πάμε.
1: Ήθελα, λέω, να το πω λίγο διακριτικά.
0: Άνοιξε το λίγο, γιατί μάλλον το χαμήλωσε πολύ και δεν φταίνει τα παιδιά.
3: Δύο μου είπε κάτι.
0: Ένα πάνω. Ένα πάνω. Τέλεια. Τώρα σα ακούω πολύ καλά.
1: Λέω άμα. Τώρα δεν μιλάγαμε.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Κάτι δεν ακούω.
1: Τώρα δεν έχω κάτι να πω. Τώρα με ξαγώσει.
3: Παιδιά, να σα πω κάτι. Το τραγούδι τη Νατάσα Θεοδωρίδου Καταζητείτε έπαιξε σε αμερικανική σειρά.
2: Ναι, ναι, το είδα.
3: Στο Apple TV το είδατε.
2: Ναι.
0: Φανταστικό.
2: Έπαιξε με ελληνικό στίχο αυτό.
3: Ναι, με το Καταζητείτε.
0: Όχι, με ισπανικό. Με το ίδιο.
2: Μήπως έχουν πάρει και έχουν κάνει.
3: Γιατί το Καταζητείτε, και εγώ δεν το ήξερα. Τώρα που το διάβασα σαν είδηση και το έψαξε λίγο.
2: Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Αναζητείτε, Καταζητείτε.
3: Η Σακύρα λέει αυτό.
1: Έχει πει Σακύρα αυτό το πράγμα.
2: Α, είναι διασκευή.
3: Ναι.
2: Α, ούτε εγώ το ξέρω αυτό.
0: Μάλιστα. Αυτό
2: για
0: είναι.
2: Λίγο, ναι.
0: Αυτό ήταν στην αμερικανική σειρά και το είδα πως ήταν πάνω σε ένα σκάφος και κάνανε πάρτι και χορεύανε με αυτό
3: ναι,
0: το τραγούδι.
3: Ναι, αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Ποιος το λέει, ποιανού είναι το κανονικό?
3: Σακύρα.
1: Η Σακύρα λέει και αυτή Καταζητείτε.
3: Όχι. Ναι. Ναι, ναι, το λέει ξεκάθαρα,
0: αυτό το τραγούδι είναι, το έχει πει πρώτη

0: Ακυρά.
1: Ναι.
2: Μουσική εννοούμε.
1: Ναι, ρε παιδιά.
0: Πάντως ακούγοντάς το πιστεύω ότι κατάλαβαν ότι ανήκουμε στη Δύση. Μπαίνουμε τώρα στα βαθιά της Ανατολής. Λοιπόν, ας σταματήσουμε αυτά τα τραγούδια μας, γιατί σε παρακαλώ, είναι παιδικό τραγουδάκι.
2: Λίγο το ρεφρέν,
0: σε παρακαλώ, είναι παιδικό τραγουδάκι. Όταν υπάρχει παιδικό τραγουδάκι, είναι νόμος. Κόψτε όλα, παρακαλώ. Τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η ώρα του παιδιού. Ό,τι άλλη ώρα θέλετε, κάνουμε ό,τι θέλετε.
1: Όντως, Άση, έτσι λέγεται τη Σακύρα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Πω, χαμός, κλείσει λίγο το μουσική Νίκο και το χαλάκι από κάτω, γιατί δεν ακούγονται. Γεια σας, παιδιά, ποιοι είστε, πώς σας λένε? Τι δίδυμο είναι αυτό? Και η Δανάη, τρία κορίτσια.
1: Είστε τρία κορίτσια.
0: Άδερφες είστε και οι τρεις?
3: Ναι.
0: Δεν είναι δυνατόν. Πόσο τυχεροί οι γονείς σας που έχουν τρία κορίτσια σαν και εσάς? Και εσείς πόσο τυχερές?
3: Και έχουμε κι άλλον έναν, τον Ηλία.
0: Δεν είναι δυνατόν, ο Ηλίας είναι πιο μικρός?
3: Όπω
0: τότε ο Ηλίας.
1: Για πόσο χρονών είστε, ρε κορίτσι? Ναι. Πόσο είναι ο Ηλίας?
3: Εγώ 10, ναι. Και αδερφές μου 9 και ο Ηλίας 15.
0: Πόπο, ο Ηλίας. Ξέρετε τον Ηλία, πρέπει να τον προσέχετε.
2: Α, οι αδελφές
0: συγγνώμη,
2: είναι δίδυμες.
0: Παναγία, ένα δευτερόλεπτο, μιλάω ένα λεπτό. Ξέρετε ότι τα τρία κορίτσια εσείς πρέπει να προσέχετε τον αδερφό σας?
3: Ναι.
0: Και ότι πρέπει εκεί να τον έχετε, μη στάξει και μη βρέξει. Γιατί και αυτός, να ξέρετε, θα σας προσέχει μέχρι να μεγαλώσετε και θα είναι εκεί ασπίδα ό,τι χρειαστείτε. Τι δεν?
1: Δεν θέλω.
2: Τσακώνονται συνέχεια.
0: Ναι, καλά. Κορίτσια, τι τραγούδι θέλετε να ακούσετε?
3: Το Ντίβα.
0: Το Ντίβα. Πολύ ωραία. Το κατάλαβε ο Νίκος αμέσως. Και ξέρετε μήπως κανένα ανέκδοτο να μας πείτε?
2: Ποιος το λέει το Ντίβα?
0: Ωραία, πριν μας πείτε ποιος το...
2: Μπιγιονσέ.
0: Μπιγιονσέ, τι το λέει το Ντίβα? Μπιγιονσέ.
3: Βαρβάρα Βερόνικα.
0: Μακριά από την Μπιγιονσέ. Η Βαρβάρα Βερόνικα. Ας την Μπιγιονσέ εσύ τώρα πώς την. Ας τα ακούσουμε από τη Βαρβάρα Βερόνικα.
1: Η Βαρβάρα Βερόνικα είναι τραγουδίστρια Ελληνίδα γνωστή?
3: Όχι.
0: Τι όχι?
2: Είναι ξένη.
3: Όχι, είναι Ελληνίδα, απλά τώρα το έβγαλε αυτό.
0: Α, πολύ ωραία. Να τη ευχηθούμε καλή επιτυχία. Χαίρομαι.
1: Εσείς που το ακούσατε.
0: Εμείς τρελαινόμαστε για καινούργια πρόσωπα εδώ.
3: Στο YouTube.
0: Στο YouTube.
1: Στο YouTube.
0: Μπράβο, κορίτσια που ψάχνετε και καινούργια τραγουδιστές. Να, έτσι, να βγάζουμε και καινούργια πρόσωπα. Μπράβο σας. Λοιπόν, ποια θα μας πει το ανέκδοτο που ξέρετε?
3: Εγώ. Η Γεωργία.
0: Έλα, Γεωργία μου, σε ακούμε.
3: Λέει η δασκάλα στο τοτό, τότε μπορείς να γράψεις μερικές προτάσεις? Και λέει ο τοτός ναι. Και πάει στη μαμά το τοτός, μαμά μπορείς να μου πεις μια πρόταση? Δεν μπορώ τώρα αγάπη μου, κόβω κρεμμύδια. Μετά πάει στον παπά του, παπά μπορείς να μου πεις μια πρόταση? Ποιον, αυτό με την καράφλα? Μετά πάει στον αδερφό του το μικρό και λέει Σούπερμαν, Σούπερμαν. Και μετά πάει στη μικρή του αδερφή και λέει θα ξαναγεννηθώ. Και μετά στη πιο μικρή και λέει θα ξεφύγω με το αμάξι της Μπάρμπι. Και μετά πάει στη κυρία του και λέει, κυρία, τότε πες μας τις προτάσεις σου. Δεν μπορώ τώρα αγάπη μου, κόβω κρεμμύδια. Τότε θα σε πάω στον διευθυντή. Ποιον, αυτόν με την καράφλα? Τότε θα σε πετάξω από το παράθυρο. Θα ξαναγεννηθώ. Τότε θα φας ξύλο. Είμαι Σούπερμαν, Σούπερμαν.
0: Μπράβο! Υπέροχο!
1: Μπράβο, Γεωργία!
0: Γεωργία, είσαι υπέροχη έτσι όπως το λες.
2: Ωραία που τα λες.
0: Τα θυμάσαι όλα. Βάζεις χρώμα στη φωνή σου. Μας το έκανες πάρα πολύ ωραίο. Συγχαρητή.
3: Πάω θέατρο γι' αυτό.
0: Α, μα είδες που φάνηκε η δουλειά. Είδες λοιπόν όταν δουλεύει κάποιος πάνω σε αυτό που αγαπάει. Το αγαπάς το θέατρο?
3: Ναι.
0: Μπράβο, Γεωργία μου. Ήσουν πολύ. Τώρα δεν ξέρω αν καταλάβεις τη λέξη.
1: Γλαφυρή.
0: Δηλαδή, ήσουν πολύ καλή στην περιγραφή. Μπράβο.
3: Ευχαριστώ.
0: Πω, θα κάνεις πολύ μεγάλη καριέρα να αποφασίσεις. Μόλις τελειώσεις και το σχολείο και πάρεις. Μπράβο, πολύ μας συγκινήσατε.
1: Μέσα, Γεωργία Τσαχπίνα.
0: Βεβαίως. Συγγνώμη.
3: Κάνουμε ρυθμική.
0: Α, και ρυθμική. Πω.
2: Πολύ τάλαντο το
3: κομμάτι. Και τρίτη.
0: Μπράβο.
1: Θεός. Και τρίτη πού?
0: Στη ρυθμική.
3: Στη ρυθμική.
0: Μπράβο.
3: Τέλεια. Στην ελληνικά.
0: Πω, τι γλυκιά φωνούλα όλα αυτά. Είμαι σίγουρος, κορίτσι, ότι τώρα που θα σας φωνάξω ποιος είναι, θα πείτε πολύ δυνατά και θα ξετραλαθούμε. Καταρχάς, σας θαυμάζουμε. Φιλιά στους γονείς σας. Πέστε τους συγχαρητήρια για την καλή δουλειά
1: και
0: που κάνουν.
1: Ηλία,
0: και πολλά φιλιά στον Ηλία, γιατί ξέρω και αυτός πρέπει να περνάει δύσκολα με τρία εσείς αδερφές. Έτσι δεν είναι, πείτε την αλήθεια. Δεν περνάει λίγο?
3: Ναι.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, κορίτσια, βλέπω από μακριά να έρχεται ο αδερφός σας ο Ηλίας.
3: Εντάξει,
0: και να είναι. Όλοι μαζί! Είναι το πρωινό του Σφαίρα, παιδιά. Και είναι λοιπόν πάνω σε ένα άλογο και κάνει και αυτό συμπασία και τρέχει, τρέχει και πίσω είναι άλλο ένα άλογο και είναι και ένα γαϊδουράκι και έρχονται και πάρα πολλά κορίτσια τη ρυθμική γυμναστική και είναι και ένα μπροστά εκεί που σα φωνάζει και σα λέει πόσο υπέροχοι είστε. Ποιο είναι, κορίτσια!
3: Ο καπετάνιο!
0: Ναι! Μάλιστα, καπετάνιο!
4: Δεν σα ακούω!
0: Μάλιστα, καπετάνιο!

0: σας, παιδιά! Καλό σχολείο! Καλή δύναμη!
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: λίγο μετά τις 8 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό.
3: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
6: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590. Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
7: Vision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
11: Στο Ρέθυμνο πάμε σφαίρα απαιτηστικά.
12: Μην αναρωτιέσαι, μην έχεις δισταγμό. Βλέπεις μη Σπυρό.
13: Τι είναι πάλι?
12: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα και εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
13: Δηλαδή?
12: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
13: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Κοσμοχρόμ και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
12: Στο τένις.
13: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
12: Tartan System της Κοσμοχρόμ και φύγαμε για παιχνίδι.
13: Είπαμε, όλα τα έχει η Κοσμοχρόμ.
14: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό σφαίρα 100.

0: Αχ, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι μπορείς να μας πεις ποιο είναι, αγαπημένη Νίκο? Λίγο σε παρακαλώ.
1: Στο
0: πάρα
1: TikTok
0: πολύ.
1: Έχει γίνει ψηλο viral.
0: Ωραίο είναι.
1: Ναι, είναι Dr. Dre, είναι μια διασκευή από τον S. Mastoras. Από ό,τι βλέπει,
0: S. Mastoras
1: λέγεται.
0: Μπράβο του. Και εσύ και η Βαρβάρα ήταν πολύ ωραία από το παιδικό τραγουδάκι. Ο δύο τραγούδια πολύ έτσι φρέσκα και ενεργά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί πραγματικά δεν χρειάζεται να παίζουμε αυτά που αγαπάμε και αυτά που αγαπάτε και εσείς και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Λοιπόν, ο Παναγής ετοιμάζεται λίγο να μας πει τα νέα για την κίνηση. Να πω πριν, μην ξεχνάτε, παιδιά, έχουμε Le Courtier που 18 χρόνια στην Ελλάδα είναι στο χώρο του real estate με ακίνητα, προσπόληση, μίσθωση σε όλη την Ελλάδα. Αν θέλετε να πουλήσετε, να αγοράσετε, Le Courtier, παρακαλώ, το ξαναλέω. Έχει κάνει μια τεράστια προσφορά για μας εδώ που θα την κληρώσουμε 19 Ιουνίου. Ένα τριήμερο για δύο άτομα στο πεντάστερο Paradise Resort. Και οπότε στείλτε μήνυμα χωρίς να πληρώσετε τίποτα. 6936-10-10-22. Γράψτε Le Courtier και ονοματεπώνυμο. Και να θυμάστε ότι είναι η ομάδα του Le Courtier που παρέχει πλήρη υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία μιας αγοροπολισίας. Ψάξτε το στα γαλλικά και θα σας αρέσει πάρα πολύ. Είναι μια φανταστική ομάδα εκεί για ό,τι έχετε στο μυαλό σας, για αγορά, για πώληση ή οτιδήποτε άλλο. Le Courtier, βάλτε το στο χάρτη αν ασχολείστε ή αν κάτι θέλετε να κάνετε αυτή την περίοδο. Πάμε λίγο για την κίνηση και αμέσως μετά έχουμε να πούμε και αρκετά πράγματα γιατί να σας ετοιμάζετε για τα ζώδια και βλέπω έχει ετοιμάσει πάρα πολλά πράγματα.
2: Τι λέει, έχει κίνηση.
0: Traffic! Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, παιδιά, εδώ ένας κακός χαμός γίνεται σήμερα στη λεωφόρο Κηφισίας για αρχή, αλλά και στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας είναι και στα δύο ρεύματα. Κατακόκκινα όλα, από το ύψος πολύ ψηλά πάνω στη Λυκόβρηση μέχρι και πολύ χαμηλά κάτω στο Εγάλαιο. Στο κέντρο της Αθήνας επίσης υπάρχει συμφόρηση. Στην λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου θα βρείτε κίνηση. Στο λιμάνι του Πειραιά και στους τριγύρω δρόμους. Στην λεωφόρο Κηφισίας, όπως σας είπα, σε κάποια τμήματα όμως. Και στην Αττική Οδό, εδώ στο Γκόμβο και στη διασταύρωση με την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Και πάνω στα βόρεια προάστια, εκεί στα Μάτα Δροσιά, άνοιξη γίνεται ο Χαμούλης. Και στους Ζωγράφου και δρόμους και στην Ηλιούπολη και κάτω στην Ποσειδόνος. Έχει γενικότερα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Συντονιστείτε στο Σφαίρα και μη φοβάστε ούτε την κίνηση.
2: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Για πάμε να δώσουμε ταξιδάρες, παιδιά. Πάμε να δώσουμε ταξίδια. Γιατί καλοκαίρι. Ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα, η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες, αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Sferis. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο. Έχουμε και κληρωσή την Παρασκευή, κληρώνουμε έναν νικητή που θα κερδίσει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα και αυτοκίνητο και καμπίνα. Η κλήρωση θα γίνει εδώ στο πρωινό του Σφαίρα. Τώρα στέλνεις μήνυμα Venturi Sferis και ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο Viber 6936 1010 22.
1: Λοιπόν, και το πρωινό του Σαββατοκύριακου θέλει κάτι πιο απαλό και απολαυστικό. Γι' αυτό θα κολλήσετε με το νέο λουμίδι Παπαγάλο Έκαστο με γεύση βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Μία από τις δύο μυρίζει όλο το σπίτι, πλούσιο άρωμα και ισορροπημένη γεύση. Μικρές απολαύσεις που κάνουν τη μέρα εννοείται πιο γλυκιά και δεν έχει καν ζάχαρη. Είναι απλά καφές με άρωμα και κάπως έτσι ξεκινάς όμορφα και χαλαρά το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Ευκαιρία να το δοκιμάσετε. Κάθε εβδομάδα λοιπόν δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο, παιδιά. Πείτε μας εσείς ποια γεύση θα θέλετε να δοκιμάσετε. Στέλνετε τώρα μήνυμα στο 19619 γράφοντας Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου MediaTel, χρέος 0,34 το SMS. Γραμμή παραπώνουν 214-214-8020.
0: Μπαχαρικά Καγιά. Ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες. Επιλεγμένα μπαχαρικά και αρωματικά φυτά σε σύγχρονες επαγγελματικές συσκευασίες για φούρνους, για ζαχαροπλαστεία, για χώρους εστίασης και εμπόρους. Με συνέπεια, σταθερότητα και άμεση εξυπηρέτηση, δίνουμε αξία σε κάθε δημιουργία σας. Μπαχαρικά Καγιά. Ανεβάστε τη γεύση σας σε άλλο επίπεδο.
2: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Καλούδι. Μου κάνει εδώ μία μπλε, μία πράσινο. Μία μπλε, μία
3: πράσινο. Δεν πειράζει, διάστο εκεί πέρα. Βάλει το. Κοίτα, κοίτα με. Λίγο καν έτσι. Είναι πολύ λίγο.
1: Λοιπόν, σήμερα θα πάμε με Χαρούλα Αλεξίου. Βέβαια, τώρα ξεκινάω με ένα ντουέτο με τους Ονειράμα. Που το είπαν υπέροχα μαζί. Ποια χέρια σε κοιμεί. Καλημέρα όπου κι αν είστε εσείς, ό,τι κι αν κάνετε.
4: Για τραγούδια σε να νουρίζουν.
1: Είμαστε live εδώ στο TikTok Νάνση Αντωνίου.

0: πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, δώστε το.
1: Γεια σου Ειρήνη. Γεια σου Αναστασία.
0: Καλημέρα στον Εύρο. Γεια σου συνονόματι. Στην Αναστασία. Στην Αλέκα. Όλες οι κοριτσάρες μου εδώ είναι. Για πάμε.
1: Γεια σου Αργυράκο.
0: Με τους κρυούς, απομακρυνθείτε διακριτικά από κάποια άτομα που βλέπετε ότι αναμοχλεύουν το παρελθόν σας και δεν γνωρίζετε πού αποσκοπούν. Μην αφήνετε αιμονές ή παλιά προβλήματα να σας καταβάλουν. Ρυθμίστε τις οικογενειακές σας υποθέσεις για να φύγει από πάνω σας ένα μεγάλο βάρος. Καλημέρα στην Κύπρο μας. Γεια σου Έφη.

0: σου να σου.
1: Και περνάω στα ταυράκια. Οι δυσάρεστες σκέψεις που κάνετε είναι σίγουρο ότι δεν θα σας βοηθήσουν να δείτε την πραγματικότητα. Μη συμμετάσχετε σε συζητήσεις που θα γίνουν και θα αφορούν άτομα που δεν είναι παρόντα. Δηλαδή μην μπαίνετε σε κουτσομπολιά. Μην αφήσετε την κακή ψυχολογική σας διάθεση να επηρεάσει τη λογική σας. Είστε λίγο συναισθηματικοί οι ταύροι, οπότε μαζέψτε λίγο το συναισθηματισμό και πηγαίνετε λίγο με λογική. Έλα, παιδιά!

0: Γεια σου, Αλεξάνδρα.
1: Πώς πονάει, δεν ξέρω.
2: Καλημέρα στο Τζαμάδικο, στο Μενίδη. Γεια σου, Ειρηνάκη, χρόνια πολλά και χθες. Συνεχίζω με διδυμάκια. Αποφύγετε να εμπλακείτε σε καταστάσεις μπερδεμένες που μπορούν να σας βλάψουν μακρόχρονα. Βλέψετε τη ζωή σας εσείς οι δίδυμοι αναλαμβάνοντας οικονομικά ρίσκα που δεν ξέρετε τι σας επιφυλάσσουν. Ακολουθήστε νέους δρόμους και κατευθύνσεις και μη μένετε κολλημένοι στο παρελθόν. Φύγετε μακριά.
0: Γεια σου, Ελενίτσα.
1: Γιατί δεν επιτρέπετε. Μα της καρδιάς μου.
0: Γεια σου, Γιάννα.
2: Πού είναι ο κούκλος ο Παναγής, λέει η Καλλιόπη. Καλημέρα στα Χανιά, γεια σου εκεί. Καλημέρα στην Ευελίνα, στη Σόφη. Συνεχίζω με τους καρκίνους. Ψάξτε βαθύτερα τις προοπτικές της ερωτικής σχέσης σας, δείχνοντας περισσότερη ειλικρίνεια, ακόμα και αν αυτό σας πονάει. Για να μην μπερδευτείτε στις αποφάσεις σας, μην αφήσετε κανένα να επέμβει στην προσωπική σας ζωή, όσο και αν έχει καλές προθέσεις. Πάρτε μόνοι σας τις αποφάσεις σας.

Καλημέρα στον Ανδρέα. Καλημέρα στη Δήμητρα Πουκό. Στη Δέσποινα. Και συνεχίζω με τα λιοντάρια. Συζητήστε χωρίς αναβολές και με ειλικρίνεια με τον σύντροφό σας για ό,τι δεν λέτε, για αυτά που σας ενοχλούν και σας γίνονται αποθυμένα. Μην τα κρατάτε μέσα σας, πείτε τα. Μην τα μαζεύετε, κάντε την αρχή και μην σας πιάνουν οι εγωισμοί. Δείξτε ψυχραιμία σε δύσκολες αποφάσεις, γιατί πολλά θα εξαρτηθούν από τη στάση σας.

0: προσεγγίστε με λιγότερη πίεση το σύντροφό σας και το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο και για τους δύο. Αν δεν έχετε εξακριβώσει τι ακριβώς γίνεται, μην σας πιάνουν ζήλιες τώρα, δεν πρέπει. Μην κάνετε, μην έχετε καχυποψίες. Βρείτε τα πρώτα με τον εαυτό σας και μετά ασχοληθείτε με τους άλλους. Όχι ζήλιες σήμερα πάντως.
1: Αφού έχεις φύγει. Το τραγούδι λέγεται «Πες μου πώς γίνεται».
0: Ναι. Πάντα να βρίσκεσαι. Γεια σου Κατερινάκη, γεια σου Γεωργία, γεια σου Κίν.
2: Να μ' αγκαλιάζεις και να σε φιλώ.
0: Με το καλό να έρθει η Μπεμπούλας. Α, μας ακούς με την Μπεμπούλας.

0: σου, Ανίτα. Γεια σου, Γιώργο.
1: Και περνάω στους ηγούς μας. Φροντίστε λίγο να κρατήσετε τις ισορροπίες στην προσωπική σας σχέση που φαίνεται πως περνάει μια κρίση. Μη χάσετε τον έλεγχό σας εάν κάποιος θελήσει να σας πανικοβάλει. Για να πλησιάσετε πιο εύκολα τα άτομα που σας ενδιαφέρουν, προσπαθήστε να μην είστε τόσο δογματικοί, μην είστε κάθετοι. Γεια σου Νικόλ. Καλημέρα και στο Γιώργο από Δράμα. Καλημέρα και στο fivefashion.gr που μου είχε δώσει τις ρουχάρες μου σήμερα.
0: Για πάμε. Νάντση Αντωνίου στο TikTok.

0: και στη Γερμανία. Στο Γκίνγκ.
1: Θα περάσω τώρα στους Σκορπιούς για να δω τι λέει το ζώδιό μου σήμερα. Δεν χρειάζεται να κάνετε παρέα με άτομα που δεν σας καταλαβαίνουν και σας καθυλώνουν στο παρελθόν με τις αρνητικές τους σκέψεις και τις αιμονές τους. Ο αγώνας σας για κοινωνική καταξίωση θα δικαιωθεί μόνο αν καταλάβετε τις ουσιαστικές ανάγκες και των άλλων. Σας αρέσει Χαρούλα και χαίρομαι γι' αυτό. Γεια σου Βάνια. Καλημέρα Πούτσερ. Καλημέρα Σμαράγδα.
0: Γεια σου Θοδωρή.

0: Del Caro. Γεια σου, Άννα.
1: Γεια σου, Τζοάννα.
0: Καλημέρα και στην Καβάλα μας. Γεια σου, Θοδώρα, στο Μεγανήσι.
2: Καλημέρα, Άκη, στην Τρίπολη. Γεια σου, Μαρίνα.
0: Έλα, καρδούλες και αγαπούλες, δώστε μου την καρδούλα σας. Και συνεχίζω με τους τοξότες. Γίνεται περισσότερο ενεργητική στη λήψη αποφάσεων όσον αφορά τις σχέσεις σας και μην υποχρεώνετε το σύντροφό σας να αποφασίζει αυτός και για τους δύο. Μην τον υποχρεώνετε. Αποφασίστε να βγείτε και έχοντας καλή διάθεση θα περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε. Έλα, Del Caro.
3: Στο διπλανό μου στόχος γίνεσαι.
0: Εσύ, Ρενάσο, με τα αφεντικό που θέλεις αύξηση, τι θες να κάνω εγώ, να έρθω τον βρόντι, το πω.
3: Βρε καλώς τη λέω, τη νέα τη συγκίνηση.
0: Καλώς τη νέα.

0: Πριν όσου εγώ καιρού. Και ακούει και ο Βαγγέλης μου τώρα. Εκεί στη Βλιαγορά, στην Καλογρέζα. Το έχει χαμηλώσει τελείω, δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι, γιατί πάτησε ένα κουμπί και τώρα.
0: Αλλά μ' αρέσει γιατί ο Καλούς, ό,τι και να κάνει, είναι τάραχο, παιδιά. Εγώ καιρό λοιπόν.
1: Παρακαλώ, για πες.
0: Η ασυνεννοησία με κάποιο συγγενικό σα πρόσωπο θα σα κάνει να είστε επιφυλακτικοί. Δεν είναι κακό να δείξετε το θαυμασμό που νιώθετε για κάποιους ανθρώπους. Φλερτάρετε για να νιώσετε περισσότερο εγωιτευτικοί, γι' αυτό το κάνετε. Αν κάποιοι όμως επιμένουν να σας βοηθήσουν, άσχετο, εσείς δεχτείτε το. Όλα μαζί.
1: Τα βάλεις όλα σε μία πρόταση,
0: τώρα
1: για να καταλάβω εγώ.
0: Καλημέρα και στο κομμωτήριο Γκάρος. Χαμός.
1: Θα φλερτάρω.
0: Για τους ελεύθερους είναι αυτά.
1: Α, δεν λέει κάτι τέτοιο.
0: Λέει.
1: Πού το διάβασες?
0: Πάντα έτσι εννοεί.
1: Δεν το έχω καταλάβει αυτό. Έχει γενικούς κανόνες.
0: Ναι, καλέ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό από τα σύννεφα.

0: Βόλο, στην Κατερίνα. Πόσα τραγούδια έχω ακόμα?
1: Πόσα έχεις?
0: Ένα.
1: Δύο.
0: Περνάω στους συντροχούς μας. Δεν χρειάζεται ή να σπαταλάτε την ενέργειά σας για να καλύψετε τις ανάγκες των άλλων και σε σύντροχο ή το κάνετε αρκετά. Δεν θα κερδίσετε τίποτα αν αφήνετε να σας ακινητοποιεί η αναποφασιστικότητά σας. Βάλτε σε προτεραιότητα επαγγελματικά θέματα και προσπαθήστε να αξιοποιήσετε τα ταλέντα σας που σίγουρα είναι και πολλά. Καλημέρα στη Λία στην Αντίκυρα. Τι ωραία που είσαι εκεί.

0: Καλημέρα στη Σουηδία. Γεια σου Βίκη. Γεια σου Δήμητρα.
1: Μην κλαίτε παιδιά, γιατί πάντα έρχονται τα καλύτερα και να τα περιμένετε. Έτσι θα σκέφτεστε μόνο θετικά. Να σαν αυτό το τραγούδι που τα λέει όλα. Καλημέρα στο Perfume Holics εκεί στην Αθήνα.

0: Καλημέρα και στο φίλο μου τον Σπύρο.
1: Καλημέρα και στην Κορέα.
0: Στην Κορέα.
1: Όντως, ναι.
0: Μας ακούει η Κορέα.
1: Ναι.
2: Δεν είναι που αρχίζεις.
1: Σε ένα λογιστήριο κάπου εκεί στη Φθιώτιδα.
0: Στο Δημητρίου το Σπύρο.
1: Στην Παιανία.
2: Το ξέρω μ' αγαπάς.
1: Στον Θεολόγο, στον Μπουμπουλίνι μου. Στη Χαλκιδική. Στη Χαρούλα.
2: Μα έχω τη μοναξιά για.
0: Καλημέρα και στη Χαλκιδική.
1: Δώστε το δυνατά.
2: Τα καλύτερα είναι αυτά που ακόμα δεν.
0: Για να μπορεί να είναι Νότια Κορέα.
2: Αφού κρύβεται το αύριο, σ' ό,τι έχω ονειρευτεί.
0: Τα έχει μπλοκάρει όλα αυτό εκεί πέρα, Κιν.
2: Θα έρθουν μάτια μου, δεν ανησυχώ.
1: Στην Νότια Κορέα γράψαν, όχι στην Παλία.
2: Όταν ξυπνώ, δεν είναι που αργείς.
1: Νότια, λέει ο Θεοδωρής, να το γράφει. Νότια Πουσάν, από εκεί, αυτό.
0: Μα έχει λογική τώρα, εντάξει.
1: Όμορφα είναι. Και κλείνουμε τα ψαράκια μας. Νιώθετε την ανάγκη να βελτιώσετε την κοινωνική σας ζωή, ώστε να ενημερώνεστε για ό,τι ως τώρα αγνοούσατε ή δεν προλαβαίνετε να παρακολουθήσετε. Σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά σας, αφήστε τη φαντασία σας στην άκρη και κινηθείτε ακολουθώντας λογικές διαδικασίες, γιατί εσείς τα ψαράκια είστε και λίγο άστα.
2: Φοβάται, τρέμει.
1: Γεια σου Γαλάζια Κρίδα, τι ωραίο όνομα είναι αυτό.
0: Γαλάζια Κρίδα.
2: Έτσι να χτυπά.
0: Έχει γαλάζιες ακρίδες.
1: Ναι, μ' αρέσει που έχουν περιεργήσει.

0: σε μπρε και πολύ πολύ σύντομα κοντά σας.
1: Μπλε ακρίδα υπάρχει πάντως, να ξέρεις.
0: Καλέ, όνομα είναι.
1: Ναι, εντάξει, θα του πήραν το όνομα, το μπλε. Μπλε θα ήθελε.
2: Πάμε σε μπρέι και φάμαστε.
3: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
4: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
3: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
4: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
3: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
4: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
3: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
4: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
5: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ.
6: Vodafone 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
8: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
10: Πώς πάει?
11: Με άφησε.
10: Τι, γιατί, τι συνέβη?
11: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
10: Και τώρα?
11: Τώρα θα καλέσω την οδική.
12: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
13: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
13: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
13: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
15: Δύναμη,
16: εμπειρία,
15: γνώση,
16: εξειδίκευση.
15: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
16: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
15: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
16: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
15: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
16: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
6: Καλησπέρα. 102,2. Αμέσως τώρα.
0: Αμέσως τώρα.
6: Στο Ρέθινο.
14: Έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
17: Καλά, αν φέτος δεν πιάσω το Μάη,
18: ας πιάσω τουλάχιστον πρωινό σφαίρα.
17: Πρωινό σφαίρα 102,2.
19: Το σφαίρα password είναι 2, 2, 3, 1.

0: παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, εδώ είμαστε, παιδιά. Και μην ξεχνάτε και τον Μπαρμπαλιά, γιατί ετοιμάζεται και η Παναγής για το. Για, πώς το λένε, για το δίλημα ζωής. Δίλημα της ημέρας, θα ήθελα να πω. Δίλημα ζωής. Μην ξεχνάτε, Μπαρμπαλιάς. Εδώ είναι ο Μπαρμπαλιάς με τα 6 μοναδικά κατασύμματα. Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, Μαρούση, Γαλάνδη, Σαρονίδα, Χίλτον. Για να φάτε αυτό το υπέροχο κεμπάπ, αυθεντικές γεύσεις που έρχονται έξω από την Αθήνα για να δοκιμάσουν όλα αυτά τα απίθανα, τους κωδικούς του Μπαρμπαλιά. Όπως ακριβώς θα φτιάχναν οι μανάδες μας, όπως θα φτιάχναν οι γιαγιάδες μας, αυτό το κεμπάπ με κασέρι, το λαχταριστό κεμπάπ κοτόπουλο. Είναι ο κόσμος των αυθεντικών γεύσεων. Είναι ο Μπαρμπαλιάς. Πραγματικά μία δωρεπιταγή 50 ευρώ κάθε Παρασκευή που κληρώνουμε, αλλά και όλα τα άλλα φαγητά που μπορείτε να φάτε στον Μπαρμπαλιά, που είναι καταπληκτικά και έχουμε δει και πώς φτιάχνονται, με πόσο καθαριότητα και πόσο προσοχή είναι το αποτέλεσμα του Μπαρμπαλιά. Λοιπόν, 69-36-10-10-22, Μπαρμπαλιάς και ονοματεπώνυμο, και καλή σας τύχη. Σ' ακούμε.
1: Διλήμματα καρδιάς, συναισθήμα μου που
0: με πας. Δεν είναι να τραγουδήσεις, να πεις το δίλημα ενός.
1: Ο Κυριάκος έστειλε σήμερα.
0: Ο Μητσοτάκης.
1: Ναι. Πρωθυπουργάρα μου.
0: Έχει προβλήματα στην Ευρώπη.
1: Στα διλήμματα κατάτησες.
0: Εδώ φτάσαμε, να αλήθει ο μονής. Του κράτους.
1: Την εξωτερική πολιτική μου με της χώρας. Λοιπόν, ο Κυριάκος έστειλε μήνυμα. Θα τον τζακίσω τον άτιμο, έχει τίτλο το mail.
0: Θα τον τζακίσω τον άτιμο. Όπαρε, όπαρε Κυριάκο.
1: Θα τον ξεφτυλίσω. Θα βγω σε όλες τις εκπομπές, θα βγω σε όλα τα κανάλια, για να μην σας πω, λέει κιόλας, ότι προσπαθώ, λέει, να βγω στο Beat the Bomb και στο Σφαίρα Courier και στο Σφαίρα Password.

0: παντρεμένος με παιδί. Με παιδί, δεν είναι τυχαίο αυτό που λέω. Στέλνει μηνύματα, λέει, στη γυναίκα μου στο Instagram. Εγώ, λέει, τα είδα, δεν μου είχε πει κάτι για να μην με στεναχωρήσει. Μπήκα, λέει, και τα είδα. Έχει, λέει, και τον μπλε σηματάκι αυτός, λέει, ο παπά. Να μην το πω.
1: Σταμάτα τώρα αυτό το πράγμα.
0: Αφού έτσι λέει, τι να σου πω, το διαβάζω, μου πες να διαβάσω το mail.
2: Στέλνει μηνύματα στη γυναίκα
0: του. Η γυναίκα μου, λέει, του απάντησε ότι ξέρεις κάτι, είμαι παντρεμένη κι εγώ και έχω την οικογένειά μου και δεν θέλω να δημιουργηθεί πρόβλημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, με κολακεύει. Το ότι σου αρέσει, ρε παιδί μου, και ότι μου στέλνεις μηνύματα και με φλερτάρεις, αλλά η οικογένειά μου είναι πάνω απ' όλα. Και έτσι λέει, το ξέρω και εγώ έχω οικογένεια και δεν χρειάζεται να μάθει κανένας τίποτα.
1: Όπως είναι το κάτσι,
0: θα σας πω, λέει, κάτι. Εάν δω έστω και ένα μήνυμα του ακόμα, θα βγω στις εκπομπές και θα τον κάνω ξεφτύλα.
2: Γιατί δεν τον μπλοκάρει η γυναίκα του?
0: Αυτό δεν ξέρω, σε αυτό δεν μου γράφει. Αλλά, κάτι. Να τον ρωτήσουμε, το να μας απαντήσει.
3: Ο Κυριάκος το λέει, δεν το λέει, δεν μιλάμε το
2: ίδιο. Α, μπορεί στην κοπέλα να αρέσει που της την πέφτει.
0: Καλά, σίγουρα την κολακεύει να σου την πέφτει ένας κούκλος το οποίος.
1: Είμαστε σίγουροι ότι είναι από αυτόν και δεν είναι κανένα ψεύτικο προφίλ.
0: Όχι, είμαστε σίγουροι, λέει, γιατί μπήκα, λέει, και το ψάξα. Έχει πάρα πολλούς followers όπως έχουν οι ηθοποιοί. Έχει και το blue tick δίπλα. Το μπλε σηματάκι ότι είναι original το προφίλ του.
1: Κυριάκος με blue tick, μήπως είναι πρωθυπουργός?
0: Όχι, όχι. Ηθοποιός, λέει, παντρεμένος με παιδί.
3: Ο ηθοποιός, λέμε.
0: Και δεν σας κρύβω, λέει.
1: Στην αρχή, Κυριάκος,
0: ότι θα στείλω, λέει, και θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω, λέει, με όλες τις εκπομπές. Θα πάω, λέει, στο Λιάγκα. Θα πάω, λέει, στην καινούριο. Θα
1: γιατί
0: πάω...
1: ξεκινάει από το Λιάγκα.
0: Δε, γιατί όχι, όχι, όλους τους.
1: Γιατί βρίσκει ένα μονοπάτι σε αυτή την εκπομπή.
0: Θα βγω, λέει, στο Λιάγκα και στην καινούριο και θα βγω, λέει, και στην Τσιμτσιλή να τον ξεφτυλίσω, να πω το όνομά του. Θα το να κάνω, λέει.
2: Και τι θα πει, ότι έστειλε ένα μήνυμα στη γυναίκα
0: θα
2: του.
0: Θα κάνω, λέει, screenshot, λέει, κρυφά τα μηνύματα, λέει, από τη γυναίκα μου το προφίλ και θα τα δημοσιεύσω.
2: Άρα η γυναίκα,
0: λέει,
2: του
0: όλα.
2: Δεν συμφωνεί με αυτά που κάνει αυτός.
3: Και η γυναίκα του δεν το ξέρει ότι το ξέρει. Ο Κυριάκος, κατάλαβες τι λέω.
0: Αυτό δεν μας το κάνει σαφές, η αλήθεια είναι, το αν το ξέρει η γυναίκα του ή όχι. Αλλά.
2: Πώς είναι λίγο υπερβολικός ο Κυριάκος.
0: Θα τον κάνω, λέει, και θα μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή που έστειλε μήνυμα στη γυναίκα.
2: Ο άνθρωπος μπορεί απλά να φλερτάρει, δεν
0: θέλεις,
2: κακό.
0: Και θέλετε, λέει, να σας πω και κάτι άλλο. Δεν με νοιάζει, λέει, το ότι έστειλε μήνυμα. Το θεωρώ λογικό να φλερτάρει ένας άντρας μια γυναίκα. Αλλά, ρε φίλε, σου λέει, είμαι παντρεμένη, έχω την οικογένειά μου, με ενοχλείς, σε ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν. Και συνεχίζεις και λες, πάμε να το κάνουμε κρυφά. Τι λες, ρε Καραγκιόζη, γράφει εδώ το mail.
1: Όπα, όπα, όπα.
2: Το γράφει Καραγκιόζη.
0: Καραγκιόζη τον
1: είπε. Καραγκιόζη, έτσι.
0: Είπε Καραγκιόζη.
2: Λίγο χοντρό, ρε, εσύ, το Καραγκιόζη.
0: Και παπά τον είπε, αλλά αυτό δεν πάει.
1: Είναι παπά.
0: Εδώ παπά, εκεί παπά. Γρηγόρη, αυτό πήρα για μένα.
1: Άσε μας, δεν πάνε.
0: Μα έχει φάει όλα τα γιαούρτια. Μα τα χεστείς.
1: Δεν σταμάτα, μιλά καλά.
2: Είναι που παίζει και άλλη μέρα αυτό, έτσι.
0: Συγγνώμη. Γιατί άλλη μέρα δεν πάει, φάει γιαούρτια.
1: Αυτό θα το φάω. Στο τέλος, ήταν το πιο ωραίο, Παναγία. Συγγνώμη.
0: Μα εγώ το πήρα.
1: Παναγία, εσύ έχεις φαγητό, πιστεύω.
2: Ναι, Παναγία, άστο εσύ τώρα.
0: Δεν μου είπες, πάρε και ένα εσύ για να το έχεις για μετά.
1: Ναι, για μετά. Θα το έχεις. Θα το έχεις. Είναι αυτό. Αυτό. Κάπου το πάτε. Λοιπόν,
0: αυτό το πήρες εσύ, Γρηγόρη.
1: Έλα, Παναγία, σταμάτα να μιλά. Πες λίγο εκεί πέρα τι κάνουμε τώρα.
0: Εσείς πείτε μου, εγώ σας το διάβασα.
3: Ήρθε στα αυτιά μου ένα περιστατικό επώνυμων ανθρώπων. Επώνυμων.
0: Ναι.
3: Βεβαίως. Ο ένας έχει την κοπέλα του και ο άλλος έστελνε μηνύματα στη γυναίκα του άλλου.
0: Δεν το έκαψες. Τι έκανε?
3: Είναι ένα ζευγάρι. Ο ένας είναι επώνυμος από τους
0: ο
3: δύο.
0: Ο ένας από τους δύο είναι, ναι, επώνυμο. Ο άντρας ή η γυναίκα. Ένας...
3: Ο άντρας.
0: Ο άντρας.
3: Έρχεται ένας άλλος άντρας και στέλνει μηνύματα στη γυναίκα του άλλου.
0: Του επώνυμου.
3: Του επώνυμου. Και αυτός επώνυμος.
0: Ο άλλος επώνυμος. Ναι.
3: Και φίλοι κιόλα.
1: Να σας πω αυτά τα
0: μενικά μηνύματα.
3: Ναι, ναι, ναι, φωτιές.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι.
3: Φωτιές.
2: Πολλές φορές κάποιοι στέλνουν μηνύματα και εμένα μου έχει τύχει.
0: Ναι.
2: Αλλά οκ, okay, τους αποφεύγεις διακριτικά. Δεν έγινε και τίποτα.
3: Μα το θέμα είναι. Τέλος πάντων, τώρα είναι άλλη ιστορία του.
2: Δεν έγινε.
0: Α, ποιο είναι
2: τίποτα
0: το δίλημα, θα με ρωτήσετε.
2: Ποιο
0: τώρα
2: είναι το δίλημα?
0: Να βγω να τον ξεφτυλίσω.
2: Όχι.
3: Εννοείται.
2: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Και εγώ αυτό θα
2: το αλήθεια
0: πω
2: τώρα.
3: Εννοείται.
0: Να τον ξεφτυλίσεις. Να τον ξεφτυλίσεις στα μανταλάκια.
2: Εγώ πάντως, παιδιά, πολλά που συμβαίνουν τέτοια δεν τα λέω, ας πούμε.
0: Κακός.
3: Πού δεν τα λες?
2: Σε κανέναν.
0: Ποιες κλείσεις κανένα δυο σπιτάκια να δεις θα ξαναγίνει.
3: Δεν τρώει το γιαουρτάκι του, δεν του λες τίποτα.
2: Όχι, δεν θα το έλεγα.
0: Δεν θα του το έλεγα.
2: Όχι.
0: Τρώγεσαι το γιαούρτι μου, οι άλλοι γκομενίζουν.
2: Εγώ γκομενίζω.
3: Αυτός,
2: αν κάτι δεν με ενδιαφέρει, εγώ γιατί να με το πω.
3: Το μπλόκαρες.
1: Τώρα αυτό το δίλημα που μας έβαλες.
2: Να μπω στη διαδικασία αυτή τώρα.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, το μπλόκαρες. Γιατί δεν υπάρχει λόγος?
2: Όχι, γιατί δεν με ενδιαφέρει.
3: Τι δεν σε ενδιαφέρει να το μπλοκάρεις?
1: Εγώ θα της έλεγα να το κάνει μπλοκ και τελείωσε. Το γράψε ένα μήνυμα, ντροπή σου.
0: Μα το γράψε.
2: Δεν τον έκανε όμως μπλοκ, γιατί περιμένουν και άλλο μήνυμα.
0: Δεν τον έκανε, γιατί μάλλον δεν το έχει πει.
2: Είναι σαν να επιζητούν την δημοσιότητα. Ότι βλέπει το προφίλ της κρυφά.
1: Ναι. Ξέρεις πώς επιζητούν
2: αυτό
1: την δημοσιότητα, Παναγή μου, με αυτόν τον τρόπο για να βγάλουν να πάνε και μετά τη δημοσιότητα τους γυρνάει η μπούμεραγκ. Κάτι σαν τον.
0: Μην πεις
1: σαν τον Κυριάκο. Ψάχνουν να βρουν.

0: Τάκα θα βγουν να πούνε.
1: Και ένα άλλο το θέμα.
0: Για
1: μας.
0: Να δω τι θα πείτε.
1: Το θέμα μας είναι ότι αυτή δεν τον έχει κάνει μπλοκ. Έτσι, το θέμα είναι, αυτά είναι προβλήματα.
2: Ναι, αυτό είναι
1: προβλήματα. Και άλλο το ο Κυριάκος τον ύπνο του δικαίου. Ευτυχώς. Ποιος τον βοήθησε και κοίταξε το κινητό της.
3: Αυτό. Ναι, εγώ τώρα όμως λέει θέλω να εκδικηθώ αυτόν, τον γνωστό ηθοποιό.
0: Αφήστε τις εκδικήσεις.
1: Τι θες να κάνω, κάθε
2: μέρα. Περιβολικό στην εκδικητική.
1: Θέλεις να βγαίνει κάθε μεσημέρι να τρώει γεμιστά στο σπίτι εκεί πέρα, χαχαχά, γουγού.
0: Θα αφήσετε τα εκδικητικά και αυτά που προχωρήσετε τη ζωή σας.
1: Με φέτα.
0: Να το κάνει μπλοκ η γυναίκα του να τελειώσει.
3: Καλά τώρα, να σου πω κάτι, γιατί κι άλλο να πάει στα μαλακά, δηλαδή δεν κατάλαβα. Και να, όχι, να τον ξεφτυλίσει.
2: Γιατί να τον ξεφτυλίσει, μου τι θα καταφέρει. Θα βγει στα κανάλια, δείχνει τη μούρη.
0: Να χωρίσει ο Κυριάκος με την γυναίκα.
3: Καμία μούρη, δεν θα βγω σε κανένα κανάλι. Θα στείλω λες εκπομπές τα μηνύματα.
1: Αν το έκανα
0: να χωρίσει ο Κυριάκος με την γυναίκα του.
3: Γιατί να χωρίσουνε.
0: Πάντα έτσι δεν λέμε εμείς.
3: Α, ναι, σωστά. Έχεις δίκιο. Να χωρίσετε.
2: Τηλεφωνικές θα βγάλουμε ή όχι.
0: Τι να βγάλουμε να πούμε σε αυτό τώρα, τι τηλεφωνικές
1: θα βγάλουμε.
3: Τι να μας πούν τη γνώμη τους, γιατί τα άλλα τι λέμε.
0: Εντάξει, ωραία, οκ. Ανοίγω τηλεφωνικές. Εσείς τα κάνατε.
2: Τέλος πάντων, πάντως εγώ θεωρώ ότι ούτε πρέπει να πάει στα κανάλια, ούτε τίποτα να πει στην κοπέλα του, στη γυναίκα του, τον κάνει μπλοκ.
3: Εγώ θεωρώ να βγει να τον ξεφτυλίσει τον άτιμο του γερατά.
0: 2-11-7-0-7-9-31, αν θέλετε να πείτε κάτι σε αυτό το.
3: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Τι πράγμα?
3: Τίποτα.
0: Γιατί δεν λειτουργεί το τηλέφωνο?
1: Άστο το, το ρημάδι.
0: Δεν λειτουργεί. Αν έχει κάποιο τον αέρα και δεν τον βγάζει τόση ώρα.
1: Μα δεν έχει, ντούτου εμένα μου κάνει.
0: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Άσε μας, Νίκο, έχει τόση ώρα στον αέρα και ψάχνεις να βρεις. Καλημέρα, τι κάνετε?
4: Είμαι καλά, ονομάζομαι Αναστασία. Γεια σου, Γρηγόρη.
0: Γεια σου, Αναστασία μου, γλυκιά.
4: Είμαι Θεσσαλονίκη,
0: Άννα. Α, πολύ. Πατριωτάκι μου, λίγο. Άκουσες το δίλημα το σημερινό του Κυριάκου?
4: Το άκουσα και το έχουμε ζήσει όλες οι γυναίκες.
0: Αλήθεια. Και οι άντρες, ναι, το έχουμε ζήσει, αλλά. Κάποιοι άντρες το έχουμε ζήσει, αλλά θέλω να πω ότι έχει φτάσει σε σημείο να σε ενοχλεί κάποιο τόσο πολύ.
4: Έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Έχω προσπαθήσει, έχω μιλήσει έξω από τα δόντια, τα έχω πει και ότι είμαι καλά, ότι είμαι αλλού, ότι δεν το έχει καταλάβει. Δυστυχώς συνέχισε και μετά τον μπλόκαρα.
2: Έτσι.
4: Εάν λοιπόν ο σύζυγος βγει στα κανάλια γιατί θέλει να τον εκδικηθεί, εγώ δεν θα το έκανα αυτό. Δεν έχει εμπιστοσύνη στη γυναίκα του. Πρώτον, και δεύτερον την εκθέτει. Δεν ξέρει η κοπέλα.
3: Μα δεν τα έχει με τη γυναίκα του, με αυτόν τα έχει.
4: Με αυτόν τα έχει, αλλά παιδιά, okay, ζούμε στον 21ο αιώνα. Πώς θα το δούμε δηλαδή?
3: Και τι πρέπει να κομμενίζουν οι ηθοποιοί τη γυναίκα μα επειδή ζούμε στον 21ο αιώνα?
4: Κανένας. Ούτε ηθοποιός, ούτε απλός θνητός, ούτε κανείς δεν θα έπρεπε να το κάνει αυτό. Είναι ντροπή για τον τύπο.
3: Αλλά θεωρώ,
4: αν τον μπλοκάρει, θα
2: τελειώνει το θέμα.
4: Τελειώνει το θέμα, όπως τα λέει η Νάνση.
2: Όπως τα λέει εγώ, Παναγία, δεν χρειάζεται να μας κάνετε όλα αυτά.
3: Μετά λέει,
2: τα ξεφτιλίκια.
3: Μα μετά λέει αυτός μπορεί να το κάνει σε άλλη παντρεμένη.
2: Γιατί
3: λέει,
2: σε νοιάζει εσένα, ρε, άμα το κάνει. Μπορεί άλλη να γουστάρει.
4: Ακριβώς, μπορεί να γουστάρει. Αν ο άνθρωπος, αν το χούι του, αν η σκούφια του κρατάει από εκεί και είναι έτσι, θα το κάνει έτσι κι αλλιώς. Είτε το ξεφτυλίσει, είτε το ξεφτυλίσει. Θα το συνεχίσει αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι, Νάνση μου?
2: Βέβαια.
4: Βέβαια, λοιπόν. Θεωρώ να το σταματήσει εκεί, να μιλήσει με τη γυναίκα του, να της πει ότι ξέρεις κάτι, το είδα αυτό.
2: Που δεν είναι και σωστό αυτό που το είδα χωρίς την έγκρισή της.
4: Ακριβώς, δεν είναι σωστό. Να της πει, το είδα, μπράβο σου, χαίρομαι για σένα. Θέλεις να το χειριστούμε, πώς θα το χειριστούμε ή μπλοκαρέ το.
2: Σιγά τώρα το πράγμα που θέλει και τον απίθανο χειρισμό, τον μπλοκάρεις και πας παρακάτω.
4: Τον μπλοκάρει και τελείωσε, ακριβώς.
0: Βλέπεις,
4: δεν υπάρχει κανένα λόγο λέει, να πέφτουμε.
3: Μα όπως λέει, πήγε
4: αυτό
3: να δημιουργήσει αυτός πρόβλημα στην οικογένειά μου, γιατί να μην δημιουργήσω κι εγώ στη δικιά του.
4: Παιδιά, δεν πάει έτσι.
2: Τι βλαχάρας είναι αυτός ο Κυριάκος.
0: Μπράβο, Κυριάκο. Βέβαια, έχουμε μπράβο και μία άλλη,
3: εγώ, Νικό,
0: έχουμε μία άλλη άποψη, ναι, από έναν φίλο
1: Κυριάκο,
0: που στέστειλε μήνυμα γιατί δεν μπορεί να βγει, να τον χωρίσει η γυναίκα του που κοιτάει το κινητό της χωρίς να το ξέρει.
2: Ακριβώς.
4: Ακριβώς.
0: Να χωρίσει η γυναίκα του τον Κυριάκο.
3: Για άλλη τσούρδε, ακριβώς λένε.
1: Μισό λεπτό, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Τι έγινε τώρα, η εμπιστοσύνη χάθηκε που δεν κάνει να κοιτάξει
0: γιατί
1: το κινητό?
0: Γιατί ο Κυριάκος κοιτάει το κινητό της γυναίκας
2: αφού
0: του?
2: Αφού σου λέει, του το έκανε κρυφά. Δεν το έχει συζητήσει με τη γυναίκα του.
1: Ωραία, και είναι έτσι. Άνοιξε το κινητό σου και το.
2: Ωραία, και είδε λοιπόν ότι η γυναίκα του το απάντησε όπως το απάντησε. Δεν είναι θέμα συζήτηση.
1: Άλλο σου λέω, είπαμε για το κινητό, λέμε.
2: Ναι, τι.
1: Και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη τώρα εκεί.
2: Σου λέω και πάλι, δεν είδε κάτι περίεργο που άνοιξε το κινητό της γυναίκας του?
1: Λέω που το σχολιάζουμε, λέω.
2: Δεν είναι ωραίο να γίνεται χωρίς να βλέπει ο άλλος πώς να το κάνει μπροστά του.
1: Σου είπα τι είναι ωραίο και τι άσχημο. Είπα, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη.
2: Πού να υπάρχει εμπιστοσύνη, παιδί μου?
1: Στη γυναίκα, δεν υπάρχει. Μπορώ να πάρω το κινητό σου, ζευγάρι, είμαστε εμπιστοσύνη.
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τη σχέση του ζευγαριού και πώς λειτουργεί.
1: Λοιπόν, άρα.
2: Ωραία, το κάθε ζευγάρι έχει άλλους κανόνες.
0: Δεν ξέρω, φίλε.
4: Σωστά. Αυτά τα πράγματα είναι κατηνιές. Το κινητό μου και το κινητό σου. Ή έχεις μια σχέση σωστή που σέβεται ο ένας τον άλλον και υπάρχει εμπιστοσύνη, ή δεν την έχεις. Αν δεν σέβεται ο ένας τον άλλον και ξεκινείς να ψάχνεις τα κινητά, τελείωσε την, τερμάτισε την.
1: Δεν
4: είναι σχέση αυτό το πράγμα.
1: Αν για παράδειγμα στη δικιά σας περίπτωση.
3: Λίγο τραβηγμένο το ακούω εγώ.
1: Στη δικιά σας περίπτωση, αν για παράδειγμα δεν κάνατε μπλοκ, σημαίνει ότι τον σέβεστε ή δεν τον σέβεστε, το σύζυγό σας?
4: Εγώ το σύζυγό μου έτσι κι αλλιώς τον σέβομαι. Όποιος και αν είναι αυτός.
1: Ναι. Αν δεν κάνατε μπλοκ. Γιατί κάνατε μπλοκ, ναι. Okay, φαίνεται ο σεβασμός σας, μπράβο και αυτά. Αν δεν κάνατε μπλοκ, κάποια άλλη κυρία μπορεί να μην έκανε μπλοκ. Έδειχνε μη σεβασμό στον σύντροφό της?
4: Όχι, καμία σχέση. Όχι. Αν ο άνθρωπος σταματούσε να με ενοχλεί, θα τελείωνε εκεί.
2: Επίσης, μπορεί εμένα να με ενοχλεί, ρε Νίκο. Μπορεί εμένα να με ενοχλεί. Μπορεί να μην έχω πρόβλημα, μου στέλνει αυτός κάθε μέρα μηνύματα.
1: Αυτό δείχνει ότι λοιπόν.
2: Όχι, δεν σημαίνει ότι τον γουστάρω. Μπορεί εμένα να με ενοχλεί. Εσένα που σε ενοχλεί, ασχολήσου με το κινητό σου. Μπλόκαρε τον εσύ. Εμένα μπορεί να με ενοχλεί.
1: Μίλα ρε Παναγή.
3: Να πω, αφού μιλάς εσύ.
1: Με καλά, δεν μπορώ να πω σπορώ, μου κουράζομαι.
2: Αυτά.
3: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Καλημέρα, είστε καλά.
3: Γεια.
5: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
6: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα.
7: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
8: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
9: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
10: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
11: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Starenios, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
12: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
13: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
14: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω, κατακλυσμός, δεν πάμε πουθενά.
15: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
14: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
15: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
14: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
15: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
16: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
17: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-861-2320.
18: Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα, αποκλειστικά.

0: Βεβαίως είμαι σταθερός απόψη. Μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα γιατί όσοι είδατε χθες tonight και το, για την κουβέντα που κάναμε με τον Γιώργο.
1: Με τον Γιώργο. Το Γιώργο.
0: Αχ, μωρέ Παναγί μου, ρε αγόρι μου.
1: Ποιο Γιώργο,
0: τον Κοταρίδη, μωρέ, από τη Σένεκα.
1: Α,
0: ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από τη Σένεκα σε ένα πολύ μεγάλο μέρος όλης αυτής της ιστορίας και ξετραλαθήκατε. Είδατε και το Θοδωρή, είδατε, έγινε ένας χαμός χθες με αυτή την κουβέντα. Ανοίξαμε πάρα πολλά θέματα και βάλαμε και πάρα πολύ μεγάλη εικόνα. Αυτή είναι η Σένεκα. Οπότε, αν αποφασίσετε για μεταμόσχευση μαλλιών, μιλήσαμε για γένια, μιλήσαμε για φρύδια γυναικών που βάζουν, μιλήσαμε για πάρα πολλά πράγματα που δεν ήξερε ο κόσμος. Είναι η Σένεκα. Ψάξτε πραγματικά, βρείτε τι ακριβώς συμβαίνει με τη Σένεκα. Αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Πάτρα. Οπότε κάντε μια επίσκεψη να σας πούν την αλήθεια, αν μπορείτε να βάλετε μαλλιά ή τι άλλο μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε την ψυχολογία σας και την υγεία σας. Λοιπόν, να πω και μια καλημέρα στο Οπερά που έχουμε την τούρτα, την Λότους, που κάθε μέρα έτσι με μια αγκαλιά τούρτα πηγαίνει κάποιος στο σπίτι και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη χαρά. Είναι το Οπερά που έχει πλέον ρίξει όλο το βάρος στο παγωτό και κάνει θαύματα. Είναι το Οπερά που μόλις παραγγείλαμε από εκεί και φάγαμε καταπληκτικά γιαούρτια το πρωί με διάφορα πράγματα μέσα και τη ζαλιστήκαμε. Ναι, φάγαμε. Uh-huh. Πάρα πολύ ωραία, γιατί έφαγα και το δικό σου. Δεν είναι αυτό.
1: Τα φάγει όλα δηλαδή.
0: Ναι, φάγαμε. Εγώ και ο εαυτό μου. Εγώ και εγώ. Λοιπόν, ήταν καταπληκτικά τα γιαούρτια που έχει με φρούτα και οτιδήποτε άλλο. Πολύ ωραίο κουλουράκι. Καφέ φανταστικό. Να σα πω ότι υπάρχει και αυτό, το έρχεται το Σαββατοκύριακο σιγά σιγά, όπω και αυτό που έφυγε. Φτιάχνουν γλυκά μόνο τα Σαββατοκύριακα. Δεν υπάρχει αυτό το αγρομαστήριο, σα το λέω. Αν δεν έχετε ζήσει την εμπειρία του Οπερά, πρέπει να την ζήσετε και θα καταλάβετε γιατί λέω, ίσως και στα αυτιά σας να ακούγονται υπερβολές. Πηγαίνετε και θα πείτε καλά, λέει ο Γρηγόρης. 69 36 10 10 22 Οπερά, στείλτε ονοματεπώνυμο Ελευθερίου Βενιζέλου 150 Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου, εκεί το τεράστιο πάρκινγκ, για να παρκάρετε, να πάρετε με την ισχύα σας ό,τι θέλετε και να πάτε στο καλό και στην ευχή της Παναγίας.
2: Λοιπόν, και θέλω να σας πω ότι η πιο κρίσιμη φάση που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας έχει ξεκινήσει. Play-offs στη Στίχημαν Super League θα είναι γεμάτα συναρπαστικά ντέρμπι. Εμείς λοιπόν, σε συνεργασία με τη Στίχημαν, το μεγάλο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματος, θέλουμε έναν τυχερό ακροατή παρέα με έναν φίλο του στον αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟ που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 του μήνα. Αν θες να είσαι ο τυχερός που θα κερδίσει διπλή πρόσκληση, στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936 10 1022, γράφοντας τη λέξη Στίχημαν και το ονοματεπώνυμό σου, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ 21 Plus, σε υπεύθυνα.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με Beat the Bomb, παιδιά. Από 1 ευρώ μέχρι 500 ευρώ. Α, έχετε 400 και να αφήσετε τη βόμβα να μη σκάσει. Εκεί.
3: Εκεί είναι.
4: Εδώ είναι το Beat the Bomb.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Ανοίγω το τηλέφωνο. Και θα μιλήσουμε με τον, με την, παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι γλυκιά φωνή είναι αυτή.
2: Καλημέρα, Χατούλα.
0: Πώς σας λένε?
6: Δήμητρα.
0: Δήμητρα, από πού τηλεφωνείς?
6: Από ελληνικό.
0: Α, τέλεια. Και είσαι σπίτι, στη δουλειά?
6: Είμαι σπίτι.
0: Έχεις ξαναπαίξει κάτι, κάποιο παιχνίδι μαζί μας?
6: Είχα ξαναπαίξει φακέλους.
0: Και κέρδισες?
6: Πριν ένα χρόνο.
0: Πόσα λεφτά?
6: Είχα κερδίσει 600.
0: 600! Τα πήρες κανονικά, πήγαν στην τράπεζα?
6: Τα πήρα.
0: Μπράβο, ρε Δήμητρα. Δεν πιστεύω να έχει μείνει κανένα φράγκο από εκείνα τα λεφτά,
6: Νομίζω.
0: Ωραία. Μέχρι 500 μπορεί να φτάσει αυτό το παιχνίδι τώρα. Αν είσαι τόσο τυχερή και φτάσει και είσαι εσύ τελικά η τυχερή που έχει να πάρει πολύ καιρό κόσμο 500 ευρώ από το Beat the Bomb, σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. 3-2-1, Παναγή!
1: Beat the Bomb, παίζουμε.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
7: 7 ευρώ. 21. 36. 41 ευρώ. 42. 43. 77 ευρώ. 78. 79. 80 ευρώ. 90. 110. 120 ευρώ.
2: Δεν ήθελες, ήθελες παραπάνω. πάνω και καλά έκανε, αλλά να που έσκασε.
6: Άλλη μία, είπα, αλλά.
0: Άλλη μία, σε καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω. Γιατί τα 600 ήταν καλά, σου λέει κάπου τώρα θα ανεβεί παραπάνω. Δεν πειράζει, νομίζω ότι έχει η Νάνση ένα δώρο να σου κάνει πολύ ωραίο φόρεμα, γιατί σε ακούω και πολύ.
2: Έχει πάρει δώρο από Fine Fashion.
0: Πού ήταν να πάρει δώρο, τώρα ξεκίνησε αυτό, πού να πάρει γυναίκα.
2: Μπορεί να έχει παίξει ξανά αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, θα το ξέρω εγώ.
2: Λοιπόν, οπότε finefashion.gr. Από εκεί θα σου κάνω μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Μου στέλνεις μήνυμα στο Instagram. Ακολούθησε τους και στο Instagram finefashion.gr και με το κωδικό Nancy20 με S το Nancy. Έχετε έκπτωση σε ό,τι και να πάρετε 20%.
6: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
2: Φιλιά και πολλά.
0: Καλημέρα.

0: Και όσο βλέπω αυτό το δώρο από Effort Design που μου στείλανε, παιδιά, τελικά τι είναι, έτσι, Παναγή? Ένας διαγωνισμός διαφορετικός. Ακούς, Effort Design, δώρο αξίας 8.500 ευρώ. Καναπές Double Face Multiform, παρακαλώ. Τι λέει, πάει για όπου θέλεις και όπως θέλεις. Δύο όψεις, απόλυτη ευελιξία, αλέκιαστο. Αδιάβροχο ύφασμα, ποιότητα που διαρκεί και μαζί ένα coffee table σε το ολοκληρωμένο αξίας 8.500 ευρώ. Τέλειο. Από την Effort Design. Ζήστε την πολυτέλεια στον χώρο σας. Handmade καταστάσεις είναι Effort Design. Τα παιδιά έχουν φύγει σε άλλη διάσταση, παιδιά, και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ό,τι δείτε, ό,τι φανταστείτε, σας το φτιάχνουν για όλα τα βαλάντια. Το ξαναλέω γιατί κάποιοι λένε πως είναι πολύ ακριβά. Όχι, είναι πραγματικά μια μαγική κατάσταση. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα, να τους συναντήσετε. Υπάρχει boutique που έχει κάποια ιδιαίτερα σχέδια και φυσικά να πάτε με κατόπιν ραντεβού να γίνει μελέτη με διακοσμητή της εταιρείας και στο χώρο σας και τα πάντα για ιδιωτικούς χώρους, για επαγγελματικούς χώρους. Θα φτιάξουν μετά τρισδιάστατα το χώρο σας για να δείτε αυτό που θέλετε να δείτε εκεί πέρα μέσα, πώς είναι στο σπίτι. Τα παιδιά έχουν πάει καμιά 20-30 χρόνια μπροστά και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που πραγματικά μας δίνουν όλα αυτά τα υπέροχα δώρα. 6936-10-10-22, μπείτε και στο www.effortdesign.com ή papakief-4-design να δείτε τις δουλειές τους. Και ο διαγωνισμός ξεκίνησε με αυτό το υπέροχο 8.500 ευρώ που το είπαμε από χθες.
1: Λοιπόν, όπως έχετε ακούσει, στην Ελλάδα έρχεται ο περιορισμός των social στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών. Λοιπόν, η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, λοιπόν, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερο στο Vodafone.gr.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με το Sfera Voice, διότι έχουν έρθει το ένα τραγούδι μετά το άλλο, Νίκο, υπέροχα. Έτσι, δηλαδή, τα παιδιά κάνουν καταπληκτική δουλειά και πραγματικά χαιρόμαστε τόσο πολύ. Κυρίες και κύριοι, ίσως μπορεί να μπει κατεμβόλυμα στην παρέα μας. Κάθε μέρα, χωρίς να ξέρουμε ποιοι είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μας στέλνουν τραγούδι, παίζουμε ένα τραγούδι από κάποιους που μας το στείλετε στο mail. Χωρίς να το γνωρίζουμε, χωρίς να σας ξέρουμε, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσετε κάτι, χωρίς να έχετε μπάρμπα στην κορώνη. Έτσι παίζουμε λοιπόν ένα τραγούδι μετά από επιθυμία πολλών ετών. Είχαμε καμιά πενταετία να το κάνουμε σαν εκπομπή και από δική σας παρότριση, παιδιά, έχουμε βγάλει τραγούδια και δεν ξέρουμε πού να τα παίξουμε. Θέλουν λεφτά, θέλουν γνωριμίες. Λοιπόν, ορίστε. Το πρώτο Sfera είναι εδώ, δεν θέλει τίποτα από όλα αυτά. Στείλτε το τραγούδι σας, ποιος το έγραψε, ποιος η μελωδία, ποιος την συνέθεσε και παίξτε στον αέρα και όλα τα άλλα θα τα κάνουμε πρώτο Θεός το καλοκαίρι που θα μάθουμε και πολλούς νικητές που θα συμβούν και πολλά πράγματα για αυτούς.
1: Λοιπόν, θα ακούσουμε σήμερα τον Σπύρο Κέσαρη, παιδιά. Ο 27χρονος τραγουδοποιός από την Κέρκυρα που γράφει στίχους και μουσική με κινητήριο μοχλό τον έρωτα, τις ανθρώπινες σχέσεις, το πεπρωμένο, είναι αυθεντικός, είναι ο άνθρωπος που θέλεις να τον γνωρίσεις. Κινείται με άνεση από το σύγχρονο pop μέχρι το ελαφρολαϊκό τραγούδι, με εξαιρετική φωνή, είτε τον ακούσεις live, είτε μέσα από τη δισκογραφία του. Το κάρμα του τον έφερε στην Αθήνα και στη Sony Music τον τελευταίο μήνα για να κυνηγήσει το όνειρό του. Όταν δεν τραγουδάει, ξεναγεί τους τουρίστες με το λεωφορείο της οικογένειάς του, που και σε αυτούς πάλι τραγουδάει ή κάνει πιλάτες μαζί τους στη φύση. Τι ωραίο που είναι αυτό. Το καρμικό λοιπόν μόλις κυκλοφόρησε από τη Sony Music Greece και είναι η ιδανική εισαγωγή στο συναρπαστικό μουσικό κόσμο του Σπύρου. Σπύρος Κέσαρης, καρμικό σε μουσική και στίχους δικά του. Οπότε καλή απόλαυση.

0: Σπύρος Κέζαρης, με πες Νίκο.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίος.
2: Καρμικό, μπράβο. Λοιπόν, Σπύρος Κέζαρης.
0: Μπράβο, ρε,
2: Σπύρο. Να πούμε ότι πολύ ωραίο τραγούδι. Άνετα το ξανάκουγα. Και ωραίο παιδί ο Σπύρος ο Κέσσαρης, ρε παιδιά. Μπράβο, πολύ ωραίο.
1: Ωραίο παιδί.
2: Ναι,
1: Γρηγόρη,
2: ναι, ναι.
1: Κομμενίζει με τον Σπύρο τον Κέσσαρη.
2: Sony Music Greece, μπράβο, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Στηρίζετε πολύ ωραίες επιλογές.
0: Μπράβο στο Σπύρο, μπράβο.
1: Και ακολούθησε και την Άντση στο Instagram.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Δεν
0: μπράβο. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πούμε και μια καλημέρα, παιδιά, στο Βαλμά και στη Φέτα Βαλμάς, που βέβαια εσείς μπορείτε τώρα να στείλετε μήνυμα 69-36-10-10-22 για το ψυγείο γεμάτο τυριά, με γεμάτο φέτα, κοφινάκι, γραβιέρα και φαλωτήρι Βαλμάς. Αποκλειστικά από ελληνικό πρόβιο και γυδίδινο γάλα η Φέτα Βαλμάς, που θα τη βρείτε πλέον σιγά-σιγά σε όλη την Ελλάδα. Αλλά λέμε σιγά-σιγά, το εννοούμε σιγά-σιγά. Και το κοφινάκι, που είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Μας αξίζει να φάμε καλό τυρί σε αυτή τη χώρα. Και τα υπόλοιπα έρχονται. Στείλτε μήνυμα.
1: Να πω μια καλημέρα, γιατί μας ακούει ο πιο μικρός, νομίζω, ο ακροατής μας. Είναι του Σωτήρη του Παπαδόπουλου στον Μπλα Μπλα Τόιζο.
0: Σωτήρη μου, να σας ζήσει.
1: Το μωράκι του. Σωτήρη μου, γλυκό.
2: Στο Σωτήρη
1: μοιάζει. Στο Σωτήρη μοιάζει, να τα λέμε κι αυτά.
0: Που γεννήσατε ή που γεννάτε αυτές τις μέρες, να είσαστε καλά μέσα από την καρδιά μας. Να χαρείτε τα παιδάκια σας.
1: Λοιπόν, ψάχνεις για εργασία στο κέντρο της Αθήνας. Η Lidl Ελλάς σε περιμένει αυτή τη Δευτέρα 11 Μαΐου στο ξενοδοχείο The Athens Gate. Από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα μπορείτε να πάτε εκεί. Η ομάδα της διοργανώνει ένα Little Days για να γνωρίσουν τα επόμενα μέλη της. Είναι η στιγμή για να δεις από κοντά την κουλτούρα ενός κορυφαίου εργοδότη, και στα Πατήσια ψάχνουν και στο Περιστέρι και στην Πλατεία Αττικής και στον Περισσό και στους Αμπελόκηπους και στο Εγάλιο. Πάρε το βιογραφικό σου και πήγαινε Athens Gate Hotel, ή μπορείς να το στείλεις και στο team.little.gr. Κάνε online την αίτηση για τη θέση που σε ενδιαφέρει. Δευτέρα 11 Μαΐου, μην το ξεχάσεις. Θα ακολουθήσουν και άλλα δύο Little Days που αφορούν τη θέση για τα βόρεια προάστια και θα ανακοινωθούν πολύ πολύ σύντομα.
2: Λοιπόν, ο πιο μεγάλος ποδηλατής αγώνας της χώρας ξεκινά. Ο λόγος για τον Day Tour of Hellas 2026, που επιστρέφει για πέμπτη χρονιά με τη στήριξη και την ενέργεια της Day. Από 6 έως 10 Μαΐου, 120 αθλητές, ανάμεσά τους και οι ποδηλάτες της εθνικής μας ομάδας, θα διανύσουν 863,8 χιλιόμετρα σε 5 μέρες, περνώντας από 44 δήμους, ενώνοντας τα Ιωάννινα με την Αθήνα. Στόχος αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης είναι να γνωρίσουμε την αγωνιστική ποδηλασία, να χειροκροτήσουμε την προσπάθεια των αθλητών όπου τους δούμε, αλλά και να στηρίξουμε το ποδήλατο ως μέσο εναλλακτικής πράσινης μετακίνησης. Περισσότερες πληροφορίες στο elaspavlatour.gr.
0: Μάλιστα.
1: Τι,
0: γουρουνάκι μου, τι έπαθες?
1: Η Πέπα, η Πέπα.
0: Μου βγήκε ένας ήχος.
1: Αυτός ήτανε.
0: Από το πολύ χειρίο που έχω φάει. Πω πω. Συγγνώμη, πρέπει να ξαναμπω στη λάσπη μου.
3: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογώ.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος. Παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά.
4: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
6: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
6: Κάνουμε τον γάμο μας στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα.
7: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
6: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
7: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
5: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Γιατί, αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Συμβρακάκη 12 με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
8: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά, για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά.
8: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
8: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
10: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
11: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
12: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

0: Λοιπόν, παιδιά.
1: Γρηγόρη, γιατί γίνεται ένα χαμός εδώ πέρα. Περίμενε, περίμενε να προλάβουμε, να προλάβουμε.
2: Περίμενε, Γρηγόρη, περίμενε. Έχουμε χαμό. Προβλήματα.
0: Παναγία, δεν με παρατάς με τα δικά σου τη βλακή. Κάθομαι και περιμένω. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σουφλέρι, παιδιά. Έχουμε, είναι ο μήνας. Στο σουφλέρι να πάτε king size με τα μεγάλα νούμερα. Είναι η Αταλινά και 30 με 40% έκπτωση σε όλα τα μπουφάν τα ανοιξιάτικα, που βέβαια είναι και καλοκαιρινά. Ουσιαστικά πάρα πολλά, ειδικά όταν αρχίζει και το βραδάκι κάνει κρύο. Έχει καταπληκτικά πράγματα σουφλέρι king size. Πηγαίνετε λοιπόν να ζήσετε από κοντά και αυτός τηλεφόρος Βουλιαγμένης 52Β που είναι στο τέλος εκεί πέρα του μετρό και Κολοκοτρώνη 13 στο Χαλάνδιο και Εθνικής Αντιστάσεως 37 στον Πειραιά. Το λέω και για εσάς τις κυρίες, αν έχετε κάποιον κύριο γνωστό, σύζυγο, φίλο, αδερφό με παραπάνω κιλά, θα λυτρωθεί με αυτά που θα δει και αυτά που θα δείτε κι εσείς για να του κάνετε δώρο. Και όλες βέβαια οι μεγάλες εταιρείες που υπάρχουν εκεί, Lacoste, Columbia, Tommy Hilfiger, Nautica, Lee, Wrangler, Jack & Jones, αποκλειστική συνεργασία για μεγάλα νούμερα. Και να σας πω ότι επίσης είναι από 15 ευρώ ξεκινάνε, έτσι 30-40, μην ακούτε ότι μπορεί να είναι πανάκριβα ή οτιδήποτε άλλο, έχει για τα πάντα, για όλο τον κόσμο. 69-36-10-10-22 για το δώρο του στο τέλος του μήνα που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν παιδιά, deadline σε 2 ώρες, inbox γεμάτο, συγκέντρωση 0. Το Nosan Brain Energy Booster περιέχει σιβηριανό ginseng και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης για καθαρό μυαλό όταν το χρειάζεσαι περισσότερο και είναι από τη Unipharma.
3: Η πραγματική οικονομία ξεκινά από τα κουφώματα. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα Εξοικονομώσου, είναι ακόμα ενεργό, και αναβαθμίστε το σπίτι σας με τα κορυφαία συστήματα αλουμινίου Exalco. Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης από την πρώτη μέρα. Επιλέξτε λύσεις για παράθυρα, πόρτες, πέργολες, έθρια και κάγκελα. Κερδίστε σε ενεργειακή απόδοση, σε χρήματα, σε ποιότητα ζωής. Επισκεφτείτε το exalco.gr, βρείτε το πιο κοντινό σας κατασκευαστή σε όλη την Ελλάδα και ξεκινήστε για το δικό σας εξοικονομώ. Επιλέξτε Exalco.
0: Λοιπόν, να πούμε το τραγούδι που το αφιερώνουμε στο μικρό πρίγκιπα που έτσι του αρέσει και έχει γενέθλια σήμερα.
3: Έχει γιορτή.
0: Γιορτή, συγγνώμη, ο μικρός πρίγκιπας.
1: Γιορτάζω σήμερα.
3: Γιωργάκη τον λένε, Γιωργάκη, είναι με το παλιό
0: είναι
3: μερολόγιο.
0: Το παλιό μερολόγιο.
1: Α, okay.
0: Και χρόνια πολλά στο μικρό πρίγκιπα να είναι δυνατά, δυνατός, καλός και όλα τα υπέροχα ζήτησαν από την οικογένεια των Ιακωβίδη. Λοιπόν, διαβάζω ένα μήνυμα που μου ήρθε στο Instagram. Θα εκτιμούσα, μιας και έχετε το βήμα, μου μιλάει στο πολιτικό εδώ, Chris, να θίξετε το θέμα με το σπίτι μου 2. Που έχει προκύψει.
3: Α, νομίζω έπεσε η πλατφόρμα.
0: Ναι, πολλοί έχουν προβεί σε έξοδα. Προκαταβολές. Παρακαλώ, μ' ακούτε εκεί πέρα έξω. Αν και μ' ακούτε, παιδιά, επειδή εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι, επειδή ακούτε δημοσιογράφοι και ακούτε πάρα πολύ από διάφορες εκπομπές, κάντε κάτι όταν υπάρχουν τέτοια μηνύματα, γιατί εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Τα λέμε με έναν τρόπο και πάρα πολλές φορές έχουν λυθεί. Λοιπόν, το θέμα είναι. Πολλοί έχουν προβεί σε έξοδα. Προκαταβολές, μηχανικούς, δικηγόρους, βασιζόμενοι στο τελευταίο ΦΕΚ και ξαφνικά αλλάζουν τις προθεσμίες και δεν προλαβαίνουν, με αποτέλεσμα να χάνουν τα χρήματα. Η αρχική προθεσμία βάση ΦΕΚ ήταν 31/8 και πήγε 2/6. Έτσι ξαφνικά με μια ανακοίνωση. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Συγγνώμη, εγώ δεν έχω καταλάβει.
1: Γενικότερα,
0: τίποτα.
1: Ακούω πάρα πολλά παράπονα για τα επενδυτικά προγράμματα.
0: Εγώ
1: που
0: αυτό δεν το έχω καταλάβει. Τι έγινε, δηλαδή, μπορεί κάποιο να με εξηγήσει γιατί δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Δηλαδή, ήταν 31/8. Θέλω να πω ότι άλλαξε η προθεσμία.
1: Ρε παιδί μου, ήταν να το εξηγήσω πολύ απλά.
0: Να το εξηγήσω πολύ απλά.
1: Είναι το σπίτι μου 2. Είναι επένδυση που μπορεί να κάνει, να αλλάξει το σπίτι σου ή να φτιάξει το σπίτι σου, ή το κάθε επενδυτικό πρόγραμμα είναι διαφορετικό.
0: Να το καλυτερέψω. Έχω ένα σπίτι.
1: Μπράβο, ακριβώ που αυτά είναι λεφτά που έρχονται απ' έξω για να τα. Ωραία. Και σου λέει ότι έχεις deadline να κάνεις τις εργασίες σου, να πληρώσεις τα τιμολόγια σου και να τα καταθέσεις για να πάρεις τα λεφτά πίσω μέχρι τις 31/8.
0: Μάλιστα.
1: Ξαφνικά λοιπόν έρχονται και τους λένε ότι το 31/8 έχει γίνει Ιούνιος. 2 Ιουνίου. Και δεν θα προλάβει ο άλλος να ολοκληρώσει και θα πάρει φράγκο.
0: Με ποιο δηλαδή, δικαίωμα το κάνουν αυτό, ρε, αφού υπάρχει φίλο της κυβέρνησης.
1: Αυτό λέει ο άνθρωπος. Αλλαγή, άλλαξε. Τροποποίηση του ΦΕΚ.
0: Άλλαξε.
1: Ναι.
0: Και πώς εγώ που είχα προγραμματίσει όλα τα πράγματα της δουλειές μου, κάποιος μπορεί να έχει καπρολάβει τις δουλειές του να τις κάνει μες τον Ιούνιο.
1: Το θέμα είναι ότι πρέπει να δούνε, γιατί εγώ ακούω πολλά παράπονα από όλα τα επενδυτικά προγράμματα. Λίγο να το δούμε. Παιδιά, πρέπει ο κόσμος να βοηθηθεί. Οκ, okay, κάνουμε επενδυτικά προγράμματα.
0: Αυτό, ας πούμε, τώρα βγήκε κανένα στην τηλεόραση να πει για ποιο λόγο. Τόσο κόσμο εδώ
1: όχι.
0: Πέρα που πήρε εδώ, που άλλο πήρε δάνεια, πήρε αυτή την πήρε εδώ. Όχι δάνεια. Πώς το λένε, τι λέει εδώ το παλικάρι.
1: Λύστε τα αυτά τα διαδικαστικά.
0: Έξοδα, προκαταβολές σε μηχανικούς δικηγόρους βασιζόμενοι το τελευταίο ΦΕΚ. Εγώ ξέρω ότι βγαίνει στο φίλο τη κυβέρνηση δεν αλλάζει.
1: Ναι, μια χαρά αλλάζει.
0: Αλλάζει, αλλά
1: πέρα από
0: τόσο γρήγορα. 31/8, ξέρεις τι είναι με 2/6. Είναι από
1: 2 μήνες.
0: Τρεις μήνες. Είναι Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, μέχρι αρχή Σεπτεμβρίου δηλαδή.
1: Βέβαια, σε τρεις μήνες και τι κάνεις, όχι ανακαίνιση.
0: Σπίτι χτίζεις.
1: Σπίτι φτιάχνεις.
0: Τι γίνεται, ρε γάμο, τι είναι αυτό το πράγμα, και περνάνε αυτά και τα έχουν πάρει καμπάρι.
1: Λίγο δείτε το εκεί.
0: Ευχαριστώ
1: το
0: Θεό που δεν κάνω, δημοσιογραφική εκπομπή. Εγώ θα είχα πάει στο τρελοκομείο, δεν κάνω πλακά. Εγώ καταρχάς θα φώναζα, θα πάθαινα καρδιακή. Δηλαδή, αν πραγματικά αποφασίσει να ανοίξει αυτά τα θέματα, να βγάλει κόσμο στον αέρα και να αρχίσει να μιλά μόνο για προβλήματα, εγώ θα κατέληγα εκεί, ειλικρινά. Επειδή τα παίρνω και λίγο μέσα μου, δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό. Ίσως και γι' αυτό είναι ένα άμυνά μου. Να μην θέλω να βλέπω δυσάρεστα πράγματα, να μην ακούω. Ίσως γιατί δεν ξέρω πια. Σου λέω κάποτε έβλεπα. Θέλω να πω και τώρα αλλάζω τη συζήτηση, το κάνω και στο χιουμοριστικό. Κάποτε έβλεπα και θρίλερ. Τώρα δεν μπορώ να δω θρίλερ. Φοβάμαι, στεναχωριέμαι. Εγώ που έβλεπα τρία θρίλερ την ημέρα. Όχι, δεν θέλω την ψυχούλα μου.
2: Δεν έχει τι να κάνει και όλε τρία θρίλερ την ημέρα.
0: Ναι, τρία θρίλερ την ημέρα. Μόνο θρίλερ, φανταστικό θρίλερ. Τώρα δεν μπορώ. Κλείνουν τα μάτια μου. Δεν θέλω άλλη στεναχωριά. Δεν θέλω λοιπόν. Αυτά είναι στενάχωρα πράγματα. Γιατί να το κάνει αυτό, ρε φίλε. Ποια είναι η αιτιολογία που τρεις μήνες πριν τώρα το κάνει αυτό το πράγμα. Τι σκάτα κάνατε και το τρεις μήνες πριν. Γιατί δεν το είπατε από την αρχή. Γιατί το χαλάτε αυτό το πράγμα σε έναν άνθρωπο που ήταν χαρούμενο. Γαμώ το.
4: Καλά, αν φέτος δεν πιάσω το Μάι,
5: ας πιάσω τουλάχιστον πρωινό σφαίρα.
4: Πρωινό σφαίρα 102,2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αυτό που θα πω δεν είναι αστείο τώρα. Όχι, θέλω να πω. Α, καταρχάς να πούμε το πρόγραμμα Σπίτι 2 είναι για αγορά.
1: Είναι για αγορά
0: και όχι για
1: κατοικίας.
0: Να το φτιάξει. Ναι, για αγορά κατοικίας. Ναι. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Με ρωτάει εδώ Γρηγόρη, αν στη ζωή σου ποτέ έπινες. Λέει, δηλαδή, αν. Φίλε μου, εμείς ήμασταν τη νύχτα στα πουλιά και τη αυγή στα εδώ.
1: Έλα, νύχτα το πουλί.
0: Βέβαια, Νίκο, τι λένε.
2: Τι λένε, μωρέ τώρα.
0: 17 χρόνια, 18 που ξεκινήσαμε την τότε, δουλεύαμε και στα μπουζούκια ένα χρόνο μετά νύχτα. Και μετά ξανά νύχτα. Νύχτα. Βέβαια, πρόλαβα το μαγαζί Μπιμπερόκ στη Λάρισα που δεν το ξέρετε καθόλου. Μπιμπερόκ. Σ' αρέσει ο τίτλο, ε.
1: Μπιμπερόκ.
0: Εντάξει, αλήθεια σου λέω. Και επειδή.
2: Μπιμπερόκ, άκουρε.
0: Έχω κάνει μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει με μαργαρίτες, ποτά. Εγώ, όχι μαργαρίτες λουλούδια.
2: Σε σφινάκια, κατάλαβες. Τάκ, κατάλαβες. Μ' αγαπάει, τα κάτω.
0: Δεν έχω κάνει. Μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει με μαργαρίτα ποτό. Το έχεις κάνει ποτέ?
1: Ποτέ, Γρηγόρη.
0: Φίλε, τότε πώς να γίνει.
2: Πόσα
0: φύλλα έχει μια μαργαρίτα?
1: Δεν είναι τα ίδια σε όλες τις
0: μαργαρίτες. Πόσα φύλλα περίπου έχει μια μαργαρίτα?
1: 65.
0: Πάλι την πεις τη βλακία σου. Δεν έχει λιγότερα.
1: Πόσα?
0: Λοιπόν, 64. Έχει, λιγότερα έχει.
1: Πόσα?
0: Όσα που βάλεις σφινάκια κάνεις, με αγαπάει. Δεν ξέρεις τον αριθμό, εσύ δεν τα βλέπεις.
1: Πόσα έχει, πόσα
0: σου βάζει ρε παιδί μου άλλος ένα στρογγυλό μαργαρίτα σε στήλ λουλουδιού σφινάκια.
1: Ναι.
0: Και εσύ χωρίς να μετρήσεις αρχίζεις και ξεκινάς καταρχάς από το μ' αγαπάει ή το δεν μ' αγαπάει.
3: Μ' αγαπάει, θετικά ξεκινάει.
0: Από το μ' αγαπάει. Άμα ξεκινά από το μ' αγαπάει.
1: Που λέγεται μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει.
0: Ναι, άμα ξεκινά από το μ' αγαπάει, καταλήγει σχεδόν πάντα στο δεν μ' αγαπάει. Αν ξεκινήσει από το.
3: Οπότε πίνει. Οπότε καλό είναι και αυτό.
0: Οπότε ξεκινά από το δεν μ' αγαπάει.
2: Μέχρι να αλλάξει.
0: Μέχρι να αλλάξει και φτάνει στο τέλο που λέει μ' αγαπάει. Έχει ξαναδεί ποτέ μαργαρίτα για το μ' αγαπάει.
1: Εννοείται.
3: Ποιο δεν το έχει κάνει αυτό?
0: Όλοι το έχουμε κάνει.
3: Καλέ, ναι.
0: Και εσύ, Νίκο.
2: Βέβαια.
0: Ναι,
2: εκεί 17
3: που μα έχει ρίξει απελπισία να μαδάμε τι μαργαρίτε.
0: Ναι, ρε, μάδα και. Μα. Όχι, μάδα και τι μαργαρίτε, ποιο το έλεγε.
2: Βίλι Ραζί.
0: Ναι. Και οι μαργαρίτε που έλεγε
3: η Άντζελα.
0: Τι είναι η μαργαρίτα?
3: Μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει.
0: Μ' αγαπάει. Δεν μ' αγαπάει.
1: Λοιπόν, παιδιά, για τα καλύτερα, για τα πιο ιδιαίτερα έπιπλα κουζίνα, ο προορισμό είναι Veneta Cucine. Το πρώτο σε πωλήσει εργοστάσιο στην Ιταλία με ποιότητα στην κατασκευή, με μοναδικό design και ένα after sale που πραγματικά ξεχωρίζει. Veneta Cucine, επισκεφτείτε σήμερα μία από τι εκθέσει σε Γλυφάδα, Άλυμο, Χαλάνδρη, Νέα Κηφισιά και στην Πάρο. Μάλλον κάτσε να το πω γιατί κάνω και το διαφημιστικό. Veneta Cucine δημιουργούν το χώρο που ζει, μαγειρεύει και μοιράζεσαι στιγμές.
3: Eurovision Vibes στη Στίχημαν μπαίνει στο ρυθμό της μεγάλης γιορτής με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Κάνεις την εγγραφή σου με τον κωδικό Φέρει το 720 και παίρνεις εντελώς αυτόματα 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζεις την απόλυτη μουσική δράση της Στίχημαν με promo code Φέρει το 720. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Να σας πω, παιδιά. Θυμάστε εκείνο το τραγούδι που το βάζουμε και στα βιντεάκια μας και λέει να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλάκες?
1: Ναι.
0: Ήρθε το κάποτε.

0: Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα και στην Betabet. Το δώρο περιμένουμε να μάθουμε από την Betabet από μέρα σε μέρα, γιατί είναι η Betabet που μας δίνει τα υπέροχα δώρα κάθε φορά. Να θυμάστε, είναι η εταιρεία που εδώ και τρεις δεκαετίες παρέχει εξοπλισμό και είδη υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό, οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και στα αναπηρικά μαξίδια. Ό,τι χρειαστείτε για οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.
1: Βάλε και το άλλο, τις μάδαγες. Ναι.
0: Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.
1: Πάρτε τους τηλέφωνο στην Betabet.
0: Όλο το 24ωρο μπορείτε να τους πάρετε τηλέφωνο και πραγματικά να σας βοηθήσουν για τα πάντα. Κουρτίου 14 Γαλάτσι, Λαϊκό, Σωτηρία, Ερυθρός Σταυρός και σύντομα στο Σεισμανόγλιο Σταυρηλίσια. Αυτή είναι η Betabet, μια οικογενειακή επιχείρηση που έχουν βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο.
1: Και έλα, Παναγή, πάμε.
2: Ξύπναμε. Να πω μια καλημέρα στα κουμπαράκια μου εκεί πέρα στην
1: Ελλάδα. Καλημέρα, κουμπάρια.
2: Και στα υπέροχα παιδάκια του.
1: Στα υπέροχα παιδιά του.
3: Ο αγαπημένος μας καφές Λουμίδης Παπαγάλος έρχεται να μας παρασύρει με δύο νέες απολαυστικότατες γεύσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Είναι το αγαπημένο άρωμα του Λουμίδη Παπαγάλος που συνδυάζεται με αυτή τη φυσική αρωματική ύλη και μας προσφέρει δύο νέες γεύσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύσεις. Κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν τον νέο ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Πες μας ποια γεύση αρέσει σε σένα. Και στείλε τώρα μήνυμα στο 19619, γράφει σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και όνομα τεπώνυμο και ηλικία με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS.
1: Θα γίνει καλούδι, θα το ψάχνεις πολύ ακόμα.
2: Τι να κάνω αφού το έχω κλείσει.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Έτσι λίγο. Άντε γιατί μου πέσατε. Με αυτά τα τραγούδια σας θέλω. Σκεφτείτε το καλοκαίρι. Ανοιχτός ο δρόμος, μουσική στο τέρμα. Παρέα στο αυτοκίνητο και φύγαμε. Χωρίς άγχος, βαλίτσες και αεροδρόμια. Τα φορτώνεις όλα και φεύγεις για road trip στην Ιταλία. Εντάξει, δεν ταιριάζει πολύ με η Ιταλία αυτό, δεν πειράζει όμως. Με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο ηγουμένη τσαμπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από 49 ευρώ. Κλείσε τώρα venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι εξέχαστο. Πάρ το απόφαση και κάνε αυτό το ταξίδι, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα και καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022 γράφοντας Venturis Ferries και το όνομα τεπώνυμό σου.
3: Και λοιπόν, αν είστε σε φάση που ψάχνετε το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα, ακούστε μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία. Η Little Ellas οργανώνει Little Days την ερχόμενη Δευτέρα, 11 Μαΐου, για θέσεις στα καταστήματά της στο κέντρο της Αθήνας. Το ραντεβού δίνεται στο Athens Gate Hotel από τις 9 το πρωί στις 5 το απόγευμα. Είναι μια καλή ευκαιρία να πάτε εκεί με το βιογραφικό σας, να γνωρίσετε την ομάδα και να μάθετε τα πάντα για τις ανοιχτές θέσεις υπαλλήλων καταστήματος που υπάρχουν στα καταστήματά του στο κέντρο της Αθήνας. Στα Πατήσια, στο Περιστέρι, στο Εγάλιο, στο Αμπελόκηπου, στο Χαϊδάρι, στο Νέο Κόσμο και σε πολλές ακόμα περιοχές. Σημειώστε το Δευτέρα 11 Μαΐου και αν δεν προλαβαίνετε να πάτε από κοντά, μπείτε στο team.lidl.gr, δείτε τη θέση που σας ταιριάζει και κάντε online αίτηση. Θα ακολουθήσουν και άλλα δύο Lidl Days που θα αφορούν θέσεις για τα βόρεια προάστια και θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα.
0: Απαντάω στο μήνυμα το πρωινό, πώς λέμε.

0: Με ρωτάτε πώς λέγεται που μιλάμε για την εταιρεία ανακοινήσεων NASCO. NASCO, μπείτε να το δείτε. NAS, γράψτε nias.co. NASCO, νούμερο 1 εταιρεία ανακοινήσεων. Παιδιά, είναι εκεί στην Αγία Παρασκευή, λεωφόρος Μεσογείων 482. Πηγαίνετε, τα βρίσκετε όλα εκεί. Ό,τι θέλετε, με μια βόλτα θα πάτε. Θα τους πείτε τι έχετε, πόσο θέλουν, θα σας πούν πότε ξεκινάνε, πότε τελειώνουν και τελείωσε. Είναι 15 χρόνια. Χιλιάδες έργα έχουν κάνει. NASCO, 6936-1022, που έχουμε και το δώρο 1000 ευρώ που θα γίνει κλήρωση 29 Μαΐου.
1: Η Νάνση παίρνει τηλέφωνο, παιδιά. MG Omega Ελλά στην Αγία Παρασκευή είναι η εταιρεία που μας δίνει το νέο MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Και αν απαντήσει σωστά το σφαίρα password, ακόμη ένα ακροατή θα μπει στη λίστα για να κερδίσει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: Έλα, χτυπάει.
1: Ξαναλέω, MG Omega Ελλά Αγία Παρασκευή.
2: Θα το αλλάξω το τηλέφωνο ποτέ.
3: Αυτό είναι.
2: Αυτό είναι.
4: Παρακαλώ.
2: Την Ανδριάννα θα ήθελα, παρακαλώ πολύ.
4: Η ίδια είμαι.
2: Ανδριάννα, καλημέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Καλημέρα.
2: Από κέφια, καλά?
4: Πολύ καλά.
2: Πού είσαι κλεισμένη, θέλω να μου πεις, γιατί σε ακούω κάπου που λίγο έχει βάθος.
3: Δυσκολευόμαστε.
4: Είμαι στη δουλειά γι' αυτό.
2: Α, είσαι στη δουλειά μας.
4: Τώρα με ακούτε καλύτερα?
2: Καλέ ναι, τώρα σε ακούμε καταπληκτικά.
3: Καλέ ναι.
4: Τέλεια.
2: Από πού σου τηλεφωνούμε?
4: Μαρούς είμαστε.
2: Α.
1: Όχι, εμείς από πού σου τηλεφωνούμε.
2: Κάτσε, εσύ είσαι Μαρούς. Εμείς από πού. Έτσι, μπράβο. Για πες και τον κωδικό.
4: 2231.
2: Σωστό! Η Ανδριάννα λοιπόν είπε σωστά τον κωδικό, μας έδωσε το password και κατάφερε να μπει στην κλήρωση. Στην κλήρωση για το αυτοκίνητο. Έχεις αυτοκίνητο?
4: Όχι ακριβώς.
2: Όχι ακριβώς.
4: Δεν το έλεγα.
2: Δεν έχει αυτοκίνητο. Ξέρεις να οδηγείς?
4: Φυσικά.
2: Εύχομαι να το κερδίσεις.
1: Ρενάνση, το έχεις ευχηθεί σε όλους, Ρενάνση.
2: Σε όλους το
4: ευχηθεί. Αφού είναι καλοπροαίρετη, ρε παιδιά, η Νάνση.
2: Όποιος είναι πιο τυχερός, ας το πάρει. Εγώ εύχομαι σε όλους να το κερδίσετε.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό.
2: Μέσα από το κορίτσι μας τώρα η Ανδριάννα δεν έχει και αυτοκίνητο. Κοίτα να δεις τώρα, κάποιος τη δυσκολεύει με το αυτοκίνητο. Λοιπόν, Ανδριάννα, έχεις μπει στην κλήρωση.
3: Φιλάκια, Ανδριάννα.
2: Έβαλες αγαπώ APG, GBO.
3: Έτσι όπως το είπες, αυτό μου είπε.
2: Σε APG, PTO. Γεια σου, Ανδριάννα, φιλάκια πολλά.
4: Φιλιά, γεια σας, παιδιά.
0: Σταμάτα τα όλα.
1: Όλα.
0: Όλα.
1: Όλα.
0: Αυτό ήτανε.
2: Είσαι που πρόλαβε να βγάλει την ορχήστρα και την ξαναμάζεψε μέσα.
0: Τι το κάνεις αυτό?
3: Κατά λάθος από πολύ ενθουσιασμό.
1: Αυτή η βλακία που τον εδέρνει.
0: Διακοπές να μείνω μόνος μου εδώ πέρα, τα κάνω όλα μόνος μου.
3: Από ενθουσιασμό πάτησα το κουμπί.
2: Τα κάνει όλα μόνος μου. Ανέβασε μου τον ήχο, κατέβασε τον. Παρήγγειλέ μου, ξεπαρήγγειλέ μου.
0: Τα γέλια μας καλούσαν τις βραδιές.
5: Και στρίβα με τσιγάρα.
0: Σαν καραβιού φουγάρα, έλα Παναγιώτη, φωνάρα σου.
2: Παναγιώτη, είναι 10 και 2 και 36, μπορείς να μην τραγουδήσεις.
1: Δεν πληρώνομαι πλέον.
2: Ναι,
1: εδώ και 2 λεπτά.
2: Παραγούδα μόνο.
0: Σταμάτα τώρα. Όλα.
3: Επειδή πληρώνεστε όλοι.
0: Ναι,
3: να σας θυμίσω ότι κάνατε 17 λεπτά.
0: Ναι.
3: Πληρώνω.
0: Δεν απαντούσα στο τηλέφωνο. Μιλούσα. Μιλούσα.
3: Θα το κάνουμε από το τηλέφωνο.
0: Μιλούσα. Μιλούσα, κύριε. Εγώ η φωνή μου ήταν στον αέρα. Λέει το συμβόλαιο αν θα βγαίνω από το τηλέφωνο, αν θα έρχομαι εδώ.
3: Να κάτσουμε να δούμε όρο-όρο.
0: Όρο-όρο.
3: Λέξη-λέξη.
0: Όρο-όρο.
1: Όρο-όρο. Έλα, κλείστε το, παιδιά. Δεν πληρωνόμαστε.
2: Ναι, ήταν ο Γρηγόρης, ο Παναγής, ο Γιώργος.
1: Και δεν είναι ότι δεν πληρωνόμαστε εμείς. Πληρώνονται άλλοι.
0: Α, ποιο
1: τα παίρνει η Βερίνα.
0: Η Βερίνα, φώναξε τη μέσα να μα δώσει λεφτά. Ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα, να είστε καλά. Να θυμάστε κάτι!
6: Το νου σας!
7: Είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
8: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού. Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
9: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, Κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
10: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις
11: Vitara!
10: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
12: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
13: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
14: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
15: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
14: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
15: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
14: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
16: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
17: Τι νέα, πώς πάει?
18: Με άφησε.
17: Τι, γιατί, τι συνέβη?
18: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
17: Και τώρα?
18: Τώρα θα καλέσω την οδική.
19: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
20: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
21: AutoFit.
19: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
20: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
21: AutoFit.
19: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
20: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
22: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
23: Α στους 104,7.

Καλημέρα με χαμόγελα με τη Χρύσα Φιλιππόπουλου. Κάθε πρωί στις 10 ελάτε στην παρέα μας για ένα μοναδικό ευχάριστο πρωινό. Δύο ώρες με πολλή μουσική, ενημέρωση και πολλά χαμόγελα. Καλημέρα με χαμόγελα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Από τις 10 έως τις 12 μόνο στον Αλφα 104 και 7. Καλημέρα με χαμόγελα. Για να ξεκινά η μέρα σας αλλιώς.

Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας, καλημέρα με χαμόγελα, τι μου κάνετε, πώς είσαστε, είμαστε όλοι εδώ, είμαστε συντονισμένοι στον Αλφα μας, Αλφα FM 104,7, η Χρύση Φιλιππούλη στο μικρόφωνο του Αλφα, η Χρύση Φιλιππούλη που ελπίζω πραγματικά να σας έχει λείψει όσο της έχετε λείψει κι αυτενείς. Βλέπω εδώ ότι ο μήνας έχει 6 και λέω Παναγιά μου, πόσο καιρό έχουμε να κάνουμε εκπομπές. Λοιπόν, έχουμε αργήσει λίγο, τι να κάνουμε, εντάξει πήγα κι εγώ το ταξιδάκι μου, ηρέμησα, έτσι γέμισα τις μπαταρίες μου και είμαι έτοιμη εδώ καθημερινά να τα λέμε μέσα από τη συχνότητα του Αλφα FM 104,7. Μαζί λοιπόν εδώ στον Αλφα μας, στην αγαπημένη μας συχνότητα, πάντοτε δίπλα μας υποστηριχτές μας και το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος πια, το πρώην σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκη στη Ζευρακάκη 12 και η εταιρεία Χαρκιανάκης, ο Νίκος ο Χαρκιανάκης με τις υπέροχες προσφορές του και βέβαια και γκουρού άρωμας Νικηφόρου Φουκάκη στην Παλιά Πόλη.

μαζί σας λοιπόν, κοντά σας και σήμερα, εδώ στον Αλφα μας. Αλφα FM 104,7 και με το σκεπτικό ότι τα κορίτσια μου ακούνε τέτοιου είδους μουσική, λέω γιατί να μην βάζουμε και τέτοια τραγούδια περισσότερα. Να τραβήξουμε και την νεολαία που σιγά σιγά τελειώνει και το σχολείο, ναι. Μιλάω τώρα για την εφηβεία μας και τα κορίτσια στην ηλικία των δικών μου παιδιών. Και βέβαια όλοι μας τα αγαπάμε αυτά τα τραγούδια, πια έχουμε μάθει και τα αγαπάμε και τα θέλουμε. Φλόγα και ελευθερία, Κωνσταντίνος Αργυρός, Ελένη Φουρέιρα, πάμε! Ολοκένουργιες κομματάρες.

Φλόγα, φλόγα και ελευθερία, παιδιά. Φλόγα και ελευθερία. Εντάξει, εννοείται Κωνσταντίνος Αργυρός και Ελένη Φουρέιρα. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Χαμούλης θα γίνει, είναι έτσι και πολύ πολύ καλοκαιρινό. Καλημέρα λοιπόν με χαμόγελα εδώ στον ΑΦΜ 104,7. Ελάτε στην παρέα μας και σήμερα. 2831054094. 697-160-3657. Ελάτε να κάνουμε παρέα. Ελάτε, το καλημέρα με χαμόγελα είναι και πάλι εδώ. Λοιπόν, να πούμε ότι θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία μέχρι 25 βαθμούς. Οπότε μην μου φοβόσαστε τίποτα. Έχει φτιάξει ο καιρούλης πάρα πολύ. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι εγώ ακόμα δεν το νιώθω. Δεν ξέρω τι γίνεται με μένα. Δεν μπορώ να ζεσταθώ φέτος. Για να δούμε πώς θα είναι λοιπόν η σημερινή ημέρα. Θα τα καταφέρει να με ζεστάνει. Έλατε καταρχήν να ζεσταθούμε παρέα μέσα από τη συχνότητα του ΑΦΜ. Γιατί με τα τραγούδια όλα μπορούμε να τα κάνουμε. Με καλή θετική ενέργεια όλα γίνονται σε αυτή τη ζωή μέσα από τα τραγούδια. Ειδικά όταν πηγαίνεις έτσι και ένα ωραίο ταξιδάκι στο Αιγαίο με Άννα Βύση.

Κομματάρα έτσι το Αιγαίο και μεγάλη επιτυχία της Άννας Βύση και αυτό το τραγούδι. Καλημέρα σε όλους μας, καλημέρα με χαμόγελα εδώ στον Αλφα FM 104,7. Δεν θέλω να μου σταματάτε να μου χαμογελάτε και να λέτε καλημέρες με χαμόγελα στην κάθε ξεχωριστή σας μέρα. Αλήθεια, σας το λέω μέσα από την καρδιά μου. Μπαίνοντας εδώ στο στούντιο και κοιτώντας στο kune.gr, μπαίνω στα site να δω ειδησούλες, είδα μια πάρα πολύ ωραία ζωγραφιά γεμάτη λουλούδια και ουράνια τόξο για το νοσοκομείο. Και σκέφτηκα κι εγώ κάτι που σκεφτείτε το κι εσείς καθημερινά. Σκεφτείτε ότι δεν είσαστε στο νοσοκομείο μέσα, ότι έχετε την υγειά σας, ότι το παλεύετε και ότι είσαστε καλά με την υγειά σας και δουλεύετε και έχετε τα δικά σας λεφτάκια και όλα πάνε καλά στις οικογένειές σας. Έτσι θέλω να σκέφτεστε. Κλείνοντας λοιπόν τις δράσεις ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό, μια ομάδα μικρών φίλων επισκέφτηκε το νοσοκομείο Ρεθύμνου πριν από μερικές μέρες, λέει εδώ το kune.gr. Ο Σύλλογος Γονέων Ατόμων με αυτισμό αναφέρει: με χαμόγελα, χρώματα και πολλή φαντασία, η ομάδα των παιδιών του ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ Μαζί Μπορούμε δημιούργησε μια ξεχωριστή ζωγραφιά γεμάτη λουλούδια και ουράνια τόξα για να στολίσει τους τοίχους του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου. Στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα: όπως κάθε λουλούδι είναι μοναδικό, έτσι και κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός. Παιδιά, τι άλλο θέλουμε? Τι άλλο θέλουμε? Αυτό θέλουμε. Να σκεφτόμαστε έτσι, να μην κάνουμε παράπονα, παιδιά. Να μην κάνουμε παράπονα. Η ζωή είναι πάρα πολύ όμορφη, χωρίς παράπονα. Τα παράπονα θα τα κάνει μόνο το Κατερινάκι που θα μας τραγουδήσει τώρα το καινούριο της τραγούδι. Κατερίνα, τα παράπονά μου. Έλα, Κατερινιό. Έλα.

Λογικά μου. Αχ, βρε Κατερινιό, ωραίο τραγούδι, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, θέλω να πω την καλημέρα μου με πολύ πολύ αγάπη και να στείλω τους χαιρετισμούς μου και τα χρόνια μου πολλά στην Ειρήνη που χθες είχε γιορτή. Θα μου πείτε τώρα σε ποια Ειρήνη βρε Χρύσα πρώτα. Λοιπόν, σε όλες τις Ειρήνες που αγαπώ, τόσες Ειρήνες αγαπώ, αλλά και εδώ το ΑΛΦΑΦΜ 104,7 και στην Ειρήνη μας τη δουλειά. Σε όλους, παιδιά, να έχετε την υγεία σας, να περνάτε όμορφα και να έχετε ανθρώπους δίπλα σας που πραγματικά να σας αγαπάνε. Αυτό είναι το σημαντικό. Να σας υπενθυμίσω βέβαια ότι και σήμερα έχουμε τη Σεραφίμ, τη Σεραφιμίνα. Αν ξέρετε τη Σεραφιμούλα, Σεραφίνα, αν έχετε καμιά, να της πείτε χρόνια πολλά. Και βέβαια, αν έχετε γενέθλια, χρόνια πολλά με υγεία και χαρά και του χρόνου με καλό να περνάτε όμορφα. Ακούγοντας πάντοτε ΑΛΦΑΦΜ 104,7. Να τα λέμε κι αυτά. Ναι. Λοιπόν, πηγαίνοντας στην Αθήνα εγώ, γιατί ό,τι σας λέω, μην νομίζετε ότι δεν το κάνω. Ναι, το κάνω. Λοιπόν, πήγα στην Αθήνα γιατί είχα τύψεις που ήμουν μακριά από τους γονείς μου και είναι μεγάλη σε ηλικία και δεν τους βλέπω συχνά. Θα το κάνω αυτό το ταξίδι πιο συχνά τώρα, να ξέρετε. Λοιπόν, και είδα και τα παιδιά μου εννοείται, τα τρία μου παιδιά που είναι στην Αθήνα. Λοιπόν, τι μου λέει η κόρη μου λοιπόν, μαμά πάμε, μου λέει Ηλία Καλυμάνη το Σάββατο. Λέω παιδί μου να πάμε. Ένα τραγούδι λέω θέλω να ακούσω. Μου λέει ποιο, το καινούριο, το με εξόδεψες. Τώρα όμως θα το ακούσω μαζί σας, πάμε.

Γιατί κομματάρα είναι αυτό το τραγούδι? Αντικειμενικά τώρα θέλω να μου πείτε τι έχει βγάλει η Ιουλία Καλυμάνη. Δεν ξέρω, νομίζω ότι μεγάλη επιτυχία κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, μεγάλη επιτυχία είναι που ξαναγυρίσαμε εδώ, ότι είμαστε στον Αλφα μας, ότι είναι το καλημέρα με χαμόγελα, ότι είμαι η Χρύσα η Φιλιππούλου, εδώ ζωντανά Αλφα FM 104,7. Ματιές δεν μπορούμε να κάνουμε, αλλά μπορούμε να ακούμε μαζί μουσική. Θέλω να πω την καλημέρα μου στο Λενιό μου, στο Σταμάτη μου και στο Γιώργη με πολύ πολύ αγάπη. Σας στέλνω τις ματιές μου, Ελεάνα Παπαϊωάννου. Και αμέσως μετά πάω διαφημιστικά.

0: λένε.
1: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590. Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
4: Δύναμη,
5: εμπειρία,
4: γνώση,
5: εξειδίκευση.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
4: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
5: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
4: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
6: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
7: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
6: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
3: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
3: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
1: Α στους 104,7.

Τι ωραίο τραγούδι, Παράδεισος. Εδώ είμαστε στον Παράδεισό μας, ΑΦΜ 104,7. Καλημέρα στον Κωστή μας, καλημέρα με χαμόγελα. Τι όμορφο να βλέπεις ωραίους ανθρώπους δίπλα σου, ανθρώπους που σε αγαπάνε, που είναι πραγματικοί σου φίλοι. Λοιπόν, εδώ είμαστε ζωντανά, ΑΦΜ 104,7. Ήρθε στο στούντιο ο Κωστής, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας εδώ, ζωντανά, ΑΦΜ 104,7. Δεν ξέρω τι θέλετε να ακούσετε. Περιμένω και τις δικές σας επιλογές, έτσι. Γι' αυτό το λέω το τραγούδι, να ξέρετε. Δεν το λέω έτσι.

Λένομαι Μαρία Καρλάκη, λοιπόν. Μάλιστα, τέλεια. Λοιπόν, ωραία τραγουδάκια, καινούργια τραγουδάκια. Μ' αρέσει πάρα πολύ που έτσι έχουν πλαστεί, δημιουργηθεί, πώς να του πω, καινούργια τραγούδια, βρε παιδιά. Καλοκαίρι έρχεται, καλοκαίρι. Μύρισε το καλοκαίρι μια πολύ, πολύ καλά πια. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα, εντάξει, παλιό τραγούδι δεν το λες, ούτε και καινούριο το λες όμως. Ο Θοδωρής Φέρης θα μας τραγουδήσει «Είπες». Έλα Θοδωρή, πες τα μας.

Τι ωραία που το τραγουδάς, το είπες στο Δόρυ Φέρι μας. Τι ωραία που το τραγουδάς. Όλα τα είπες πάλι. Καλημέρα σε όλους μας εδώ ζωντανά, ΑΦΜ 104,7. Καλημερίζουμε τον Νικόλαο Χαρκιανάκη που είναι πάντοτε στην παρέα μας και πάντοτε στην παρέα του καταναλωτή του Ρεθύμνου. Λοιπόν, για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου, νεαρό μοσχαρινό από 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών, ξαναλέω, 698-579-3601, 698-579-3601. Λοιπόν, επίσης, μπριζόλες μοσχαρίσκες και μας μοσχαρίσκιος. Μοσχάρι για κοκκινιστό, υπέροχο, μοναδικό, πιστέψτε με. Ενώ η παράδοση γίνεται στο χώρο σας. 698-579-3601. Τι άλλο να εξηγήσω?

0: Ανδρόπουλη. Δηλαδή είναι η Ιωάννα μας, η Θοδώρα μας, ο Γιώργος μας, ο Ηλίας μας. Λοιπόν, είναι εκεί πάντα ο Στέλιος, πάντοτε η Στέλλα δίπλα τους και μας περιμένουν στο 2831-028-939. 2831-028-023. Να επικοινωνήσουμε μαζί τους για να φέρουν delivery τα πράγματα στο σπίτι μας. Αλλιώς πάμε πάλι στη Βρακάκη 12.
1: Κάπου να πιαστεί.
0: Καλημέρα σε όλους με χαμόγελα, πολλά πολλά.
1: Πάνω στο δικό σου βράχο, πάλι το ρίξες εσύ.

Στέλλα, καλή λοιπόν και πλάτη. Εντάξει, δεν το συζητώ. Να στείλουμε την καλημέρα μας στη Στέλλα μας, εκεί στο σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος πια. Στη Στελίτσα που πάντοτε βάζει πλάτη και είναι δίπλα στα παιδιά. Με το δικό της χαμόγελο και με τη θετική της ενέργεια πάντοτε. Λοιπόν, εδώ στον ΑΦΜ 104,7. Καλή, μην το κάνετε σούσουρο ότι είμαστε πάλι εδώ κανονικά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 12. Μην το κάνετε σούσουρο ή αν θέλετε να το κάνετε, κάντε το. Εμείς πάμε τώρα να ακούσουμε πάντως Ανδρομάχη μαζί σας. Ελάτε. Σούσουρο ή Ανδρομάχη.

Έτσι είναι, όταν αγαπάς, όταν περνάς όμορφα με τον άνθρωπό σου, δεν σκέφτεσαι, θέλεις να είσαι συνέχεια μαζί του, αυτό. Λοιπόν, καλημέρα μαζί της, έτσι μπορείτε να το πάτε και αντίστροφα. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα εδώ στον Αλφα FM 104,7 και σκεφτόμουν ποιο τραγούδι να είναι το επόμενο και λέω να είναι το «Σ' αγαπώ». Στέλνω λοιπόν την αγάπη μου, την αισιοδοξία μου, το χαμόγελό μου σε όσους ακούτε και σήμερα Αλφα FM 104,7. Μαζί μας ο Κώστας Μαρτάκης.

0: Το σ' αγαπώ λοιπόν και Κώστας Μαρτάκης, εγώ σας στέλνω το σ' αγαπώ μου, σας στέλνω την αγάπη μου, το ευχαριστώ μου μέσα από τη συχνότητα του ΑΛΦΑΦΜ 104,7. Πάμε μαζί διαφημιστικά μηνύματα, ενώ σας υπενθυμίζω ότι και σήμερα στην παρέα μας και τα κουρουάρο μας Νικηφόρη Φωκάκη στην Παλιά Πόλη και το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλου στη Ζευρακάκη 12 πρώην σούπερ μάρκετ Γιωργουλάκης, έτσι, και βέβαια ο Νίκος ο Χαρκιανάκης με την υπέροχη προσφορά του, η οποία συνεχίζεται για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου, νεαρό μας χάρη να πω 9,5 ευρώ το κιλό. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικά και γυρνάμε εδώ στο Καλημέρα με Χαμόγελα.
1: Ακούτε ΑΛΦΑΦΜ 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
0: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
2: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-861-2320.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάζ.
3: Περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε. 28-31-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά?
4: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
9: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
10: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: Αλφα στους 104,7.

Τι κάνετε λοιπόν, περνάτε όμορφα μαζί μας, εδώ στον Αλφα μας. Αλφα FM 104,7 είναι το καλημέρα με χαμόγελα, γύρισε ξανά. Ελάτε να χαμογελάσουμε, ελάτε να περάσουμε όμορφα και σήμερα. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Ελπίζω για πάντα να τα λέμε μέσα από τη συχνότητα του Αλφα FM 104,7. Η ελπίδα, παιδιά, πεθαίνει τελευταία. Έτσι, εμείς ό,τι έχουμε στο μυαλό μας, αυτό θα υποστηρίζουμε και θα αγαπάμε. Λοιπόν, όπως αγαπάμε, γιατί το για πάντα δεν το είπα τυχαία. Σταβέντο και Εύη Αδάμου. Για πάντα, παιδιά, για πάντα. Απίστευτο τραγούδι, απίστευτο ζευγάρι.

Για πάντα πλάι σας λοιπόν, εδώ ζωντανά, στα Βέντο, ήδη Αδάμο, πολύ ωραίο κομμάτι. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας και τώρα κοιτώντας το Facebook είδα ότι μιλάει για πάτες πάλι, για τις παραγγελίες σας, πολύ πολύ προσοχή, να μην σας παίρνουν τα λεφτά χωρίς να σας φέρνουν τα πράγματα. Λοιπόν, εγώ θα πω για μια άλλη απάτη που έγινε τώρα, που τις ημέρες που ήμουν στην Αθήνα. Δεν ξέρω πώς, είδανε ότι πήγα στη... Εγώ πάντοτε όταν πηγαίνω στην Αθήνα παίρνω το αμάξι του πατέρα. Τέλος πάντων, το αμάξι επάνω γράφει τα τηλέφωνα της επιχείρησης. Γιατί ο μπάς μου έχει μια επιχείρηση, έχει γράφει τα τηλέφωνα, γράφει λοιπόν διεύθυνση κλπ. Προφανώς κάποιος με ξέρει κιόλας και πήρε τη μαμά μου και της λέει: «Έλα, είμαι η Χρυσούλα σου. Είμαι στο νοσοκομείο και έχω χτυπήσει το πόδι μου». Ψέματα, παιδιά, ψέματα. Οι άνθρωποι με παίρνανε τηλέφωνο, λαχταρίσανε, φοβηθήκανε, τους ζητούσαν λεφτά. Δηλαδή, πράγματα, τι να σας λέω τώρα. Δεν έχουν σταματήσει ποτέ αυτά. Αυτό θέλω να σας πω. Σας τυπάω καμπανάκι να προσέχετε πάρα μα πάρα πολύ. Και να μιλάτε στους μεγάλους ανθρώπους που δεν μπαίνουν πολύ στα Facebook για να ενημερώνονται.

Εγώ λατρεύω λοιπόν να σε λατρεύω και να σε νοιάζομαι, παιδιά. Τι ωραίο τραγούδι, από τα ωραιότερα τραγούδια. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και Έλενα Παπαρίζου. Λοιπόν, μ' αγαπάτε, γιατί σας έχω καλό νέο που το είδα και εγώ, για να λέω την αλήθεια μου, στο Facebook ανεβασμένο, στο online newspaper.gr. Λοιπόν, λέει εδώ το online newspaper.gr ότι... προφανώς κάτι γίνεται εδώ με το οικονομικό επιτελείο. Έχουν καταλάβει ότι έχουμε θέμα με τη βενζίνα, ότι είναι πάρα πολύ ακριβή. Και μάλλον θα βγει και καινούριο fuel pass για το δίμηνο, για το καλοκαιρινό δίμηνο Ιούνιο-Ιούλιο 2026. Τι σημαίνει αυτό, παιδιά? Ότι θα μας πάρει στο λογαριασμό να πάμε και κανένα ταξιδάκι, καμιά εκδρομούλα. Παιδιά, πόσο ακριβή είναι η βενζίνη αυτή τη στιγμή? Πόσο ακριβή είναι η βενζίνη αυτή τη στιγμή? 2 ευρώ, Παναγία, το λίτρο. Όχι, δεν θέλω λογαριασμό στη βενζίνη, ούτε στο σούπερ μάρκετ, δεν θέλω. Αρνούμε.

Πήραμε και το λογαριασμό, λοιπόν. Ακούσαμε το λογαριασμό με την Κατερίνα Δηλιόλυπηδα. Παιδιά, πόσο πολύ επίκαιρη, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Πόσο επίκαιρη. Λοιπόν, βέβαια η Κατερίνα μας μιλάει για άλλο λογαριασμό, μιλάει για τις σχέσεις των ανθρώπων. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Όλα μέσα στη ζωή είναι, όλοι οι λογαριασμοί. Λοιπόν, όπως επίσης είναι και εκδηλώσεις στην πόλη μας, μέσα στη ζωή μας. Για να δούμε τι γίνεται σήμερα, τι έχουμε, τι εκδηλώσεις έχουμε στην πόλη μας. Λοιπόν, όρια περιορίζουν ή απελευθερώνουν. Κύκλος μηνιαίων συναντήσεων. Βλέπω εδώ στο αμφιθέατρο του 16ου Δημοτικού Σχολείου. Άννα Λιγιά, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Συνάντηση με τίτλο «Όρια περιορίζουν ή απελευθερώνουν» στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράς Μητρόπολης 11 στο Ρέθυμνο. Επίσης τι έχω, εδώ πέρα σχολιασμένη προβολή της ταινίας «Επιστροφή στη ΡΕΝ» στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου με δωρεάν είσοδο. Μπήρη 6 στο Ρέθυμνο. Είσοδος ελεύθερη. Έχω πανεπιστημιακή κοινότητα και το στεγαστικό ζήτημα στο Ρέθυμνο. Καλά, εντάξει. Α. Κέντρο Νέων Ρεθύμνου, Παράδοση Γερακάρη 24, Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 η ώρα το βραδάκι. Τι άλλο έχουμε. Αυτά έχουμε για σήμερα. Λοιπόν. Πάμε σε τραγούδι, πάμε να ανεβούμε. Εννοείται, η ελευθερία ελευθερίου βοηθάει πάντοτε. Σε πήρα σοβαρά εσύ όμως, κοιτάς δεξιά και αριστερά. Δεν πιστεύω να αλλάζεις την συχνότητά σου. Παραμένεις εδώ στον άλφα μας, πάμε.

Καλέ, πού να το σκορπάω το κορμάκι μου εδώ στον Αλφα μας, Αλφα FM 104,7, που αλλού θα βρούμε καλύτερα. Λοιπόν, είμαστε εδώ, έχουμε καλή διάθεση και θέλουμε να ακούσουμε πολλά και ωραία τραγούδια. Με λίγα λόγια, τι θέλουμε να ακούσουμε? Όλα για όλα θέλουμε να τα ακούσουμε εδώ στον Αλφα μας, όλα για όλα, γιατί μπορούμε και θέλουμε. Ζωντανά λοιπόν η Χρύση Φιλιππούλου στο μικρόφωνο του Αλφα. Και μαζί της αυτή τη στιγμή, εκτός από τους ακροατές του Αλφα, η Άννα Βύση, όλα για όλα.

0: Όλα για όλα σε αυτή την εκπομπή. Τα πάντα ακούσαμε και σήμερα και ακούμε, γιατί έχουμε ένα ακόμα ολόκληρο μισάωρο μπροστά μας. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και τα γκουρουάρο μας Νικηφόρη Φωκάκη στην Παλιά Πόλη και να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε για επαγγελματικό αρωματισμό, επαγγελματική απολύμανση καθαρισμό WC και επαγγελματική καταπολέμηση εντόμων σε ποιο τηλέφωνο, στο 2831-026-440 και 2831-042-334. Ευχαριστώ πάρα πολύ το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλο στη Ζιβρακάκη 12, πρώην σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης, και να σας υπενθυμίσω ότι έχει και delivery στο 2831-028-939, 2831-028-023. Και λοιπόν, πού να πάω, πάω διαφημιστικά μηνύματα. Εσείς μην μου φύγετε, μην μου πάτε πουθενά. Πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας, να υποστηρίξουμε τα μαγαζιά της πόλης μας και γυρνάμε εδώ στο Καλημέρα με Χαμόγελα. Πάμε.
1: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις
3: Vitara!
2: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
6: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
7: Τι νέα, πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
9: Η λύση.
10: Κουτεντάκης.
9: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
3: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
10: AutoFit.
11: Κουτεντάκι. Πλήρη διαγνωστικό έλεγχο και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
12: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
11: Κουτεντάκι. Στα τρία μοναστήρια.
12: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
13: Αλφα στους 104,7.

0: Γίνεται έτσι να είναι τελικά, να έχουν δίκιο. Κάτι ξέραν οι παλιοί και μου αρέσει πάρα πολύ που έχουν έτσι βγει τα τραγούδια με αυτές τις καινούργιες εκτελέσεις και τις μαθαίνουν και τα νέα παιδιά. Λοιπόν, καλημέρα μας, εδώ είμαστε ζωντανά ΑΛΦΕΦΕΜ 104,7. Σας λείψαμε, μας λείψατε πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας, εδώ είμαστε. Και τι κάνουμε την τελευταία, το τελευταίο ημιωράκι αυτής της εκπομπής εδώ και τόσα χρόνια? Λέμε, μάλλον συμβουλευόμαστε τα ζώδια, τα οποία τα διαβάζουμε πάντοτε από τον οροσκόπο.gr. Λοιπόν, ελάτε λοιπόν παρέα να συμβουλευτούμε και σήμερα τα ζώδια μας. Τα γενικά βλέπω ότι έχουμε Ερμή στον Ταύρο, σε τετράγωνο με τον Πλούτονα που φέρνει αποκαλύψεις, έντονες συζητήσεις και παρασκήνιο. Μυστικά αποκαλύπτονται, σχέσεις δοκιμάζονται για Ταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς, Υδροχόους του πρώτου δεκαημέρου. Πάμε κρυαράκια μου γλυκά, ξεκινάμε όπως πάντα με εσάς. Αγαπητέ κριέ, η Τετάρτη απαιτεί από σένα πνευματική εγρήγορηση και αυτοσυγκράτηση. Το τετράγωνο Ερμή Πλούτονα επηρεάζει άμεσα τον άξονα των αξιών σου, φέρνοντας στην επιφάνεια έντονες σκέψεις για την ασφάλειά σου. Θα νιώσεις την ανάγκη να ελέγξεις καταστάσεις που δεν σου ανήκουν, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ρήξεις με φιλικά πρόσωπα. Πρόσεξε τις λεκτικές αντιπαραθέσεις το μεσημέρι, καθώς μια απότομη κουβέντα σου θα μπορούσε να παρεξηγηθεί σοβαρά. Χρησιμοποίησε τη διορατικότητά σου για να δεις πέρα από τα φαινόμενα, χωρίς όμως να γίνεις καχύποπτος με τους πάντες γύρω σου, κρυαράκι μου. Πάμε στα ταυράκια. Ταύρε, με τον Ερμή στο ζώδιό σου να σχηματίσει τετράγωνο με τον Πλούτονα, η Τετάρτη σε φέρνει αντιμέτωπο με τις δικές σου εσωτερικές αντιστάσεις. Θα βρεθεί σε μια διαδικασία αναθεώρησης στο στόχο σου, όμως η πίεση που δέχεσαι από το κοινωνικό ή επαγγελματικό περιβάλλον θα είναι έντονη. Μπορεί να ακούσεις κάτι που θα σε ταράξει, να ανακαλύψεις μια πληροφορία που αλλάζει τα δεδομένα σου. Μην αφήσεις το πείσμα να σε οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις. Η ημέρα απαιτεί να αφήσεις το παλιό για να έρθει το νέο ταυράκι μου. Άντε με το καλό. Πάμε στα διδυμάκια. Η Τετάρτη, φίλε δίδυμα, σε βρίσκει σε μια εσωτερική αναζήτηση. Καθώς ο κυβερνήτης ο Ερμής δέχεται την πίεση του Πλούτονα, θα νιώσεις ότι το μυαλό σου τρέχει με χίλια, προσπαθώντας να λύσεις γρίφους του παρελθόντος ή να προβλέψεις το μέλλον. Η όψη της ημέρας σε καλεί να προσέξεις το παρασκήνιο και τα λεγόμενα τρίτων που μπορεί να φτάσουν στα αυτιά σου. Μην εμπιστεύεσαι ότι ακούς τυφλά, είναι μια καλή στιγμή για να ολοκληρώσεις πνευματικές εργασίες ή να κάνεις μια ματιά έρευνα, καθώς η συγκέντρωση σου είναι διεισδυτική, διδυμάκι μου. Και πάμε στα καρκινάκια. Για σένα, αγαπητέ μου καρκίνη, η σημερινή Τετάρτη φαίνει στο προσκήνιο κοινωνικές σχέσεις και φιλίες. Τετράγωνο Ερμή Πλούτονα, θα σε βοηθήσει να ξεκαθαρίζεις ποιοι άνθρωποι είναι πραγματικά δίπλα σου και ποιοι βρίσκονται εκεί από συμφέρον. Μπορεί να υπάρξει μια έντονη συζήτηση με ένα φίλο που θα αλλάξει τη δυναμική της σχέσης σας. Μην φοβηθείς την ένταση, είναι απαραίτητη για να επελθεί η ισορροπία. Η διέστησή σου είναι εξαιρετικά οξυμένη, οπότε εμπιστεύσου το ένστικτό σου αν νιώσεις ότι κάτι δεν πάει καλά, καρκινάκι. Πάω στα λιονταράκια, αγαπητέ μου Λέοντα. Η σημερινή Τετάρτη σε φέρνει αντιμέτωπο με το κοινωνικό σου προφίλ και την εικόνα που εκπέμπεις. Τετράγωνο Ερμή Πλούτονα επηρεάζει άμεσα τον άξονα καριέρας και οικογένειας, δημιουργώντας μια εσωτερική σύγκρουση για το που πρέπει να δώσεις προτεραιότητα. Ίσως νιώσεις ότι οι απαιτήσεις των άλλων σε πνίγουν ή ότι κάποιο πρόσωπο κύρους μπορεί να σε χειραγωγήσει. Πρόσεξε τις δημόσιες τοποθετήσεις σου, μια απερίσκεπτη κουβέντα μπορεί να πάρει διαστάσεις που δεν φαντάζεσαι, λιονταράκι. Μείνε ψύχρεμος και μην επιτρέψεις τον εκνευρισμό να θολώσει τη στρατηγική σου σκέψη. Έχει στρατηγική σκέψη. Πάμε στους Παρθένους. Για σένα, Παρθένε μου, Τετάρτη έχει μια έντονη πνευματική και ερευνητική χρειά. Ο κυβερνήτης ο Ερμής, σε δύσκολη όψη με τον Πλούτονα, σωθεί να αναζητήσεις την απόλυτη αλήθεια σε θέματα που αφορούν το εξωτερικό, τις σπουδές ή νομικά ζητήματα. Θα είσαι ιδιαίτερα καυστικός στο λόγο σου και η κριτική σου θα τσακίζει κόκαλα. Πρόσεξε όμως, μην γίνεις αιμονικός με μια ιδέα, χάνοντας την ουσία της ημέρας. Η διορατικότητά σου είναι το όπλο σου, αρκεί να τη χρησιμοποιήσεις για να κτίσεις και όχι για να γκρεμίσεις γέφυρες επικοινωνίες. Παρθένε μου, έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι. Πάμε. Σε ποιο τραγούδι θα πάμε? Α, σας έχω το δωρηφέρι. Όνειρο θα είναι ξανά, το κομμάτι που αγαπάμε όλοι πάρα μα πάρα πολύ. Δεν είναι όνειρο, είναι αλήθεια. Πάμε να τα ακούσουμε παρέα πάλι.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία.

και ίσως κάποιους φόβους που έκρυβες επιμελώς. Η όψη έρμη πλούτο να χτυπά τον ευαίσθητο τομέα των κοινών πόρων και των ψυχολογικών σου κρίσεων. Θα νιώσεις την ανάγκη να ξεκαθαρίσεις καταστάσεις που εκκρεμούν, όμως η ένταση της στιγμής μπορεί να σε οδηγήσει σε ξεσπάσματα. Είναι σημαντικό να διατηρήσεις την εσωτερική σου ισορροπία και να μην επιτρέψεις σε τρίτους να πατήσουν τα κουμπιά σου. Η μέρα είναι κατάλληλη για ενδοσκόπηση και για να αντιμετωπίσεις αλήθειες που μέχρι τώρα απέφευγες, γιέ μου. Πάμε στους σκορπιούς μας. Λοιπόν, Σκορπιέ μου, ως παιδί του Πλούτονα, η σημερινή όψη με τον Ερμή σε επηρεάζει βαθιά, καθώς πραγματοποιείται στον άξονα των σχέσεών σου. Θα βρεθείς στο επίκεντρο εξελίξεων που αφορούν τους σημαντικούς άλλους στη ζωή σου. Ο λόγος σου θα είναι κοφτερός και η διέστησή σου θα σκανάρει τις προθέσεις των γύρων σου με απόλυτη ακρίβεια. Πρόσεξε όμως την τάση σου για εκδίκηση ή για απόλυτη επιβολή των απόψεών σου. Η Τετάρτη σου προσφέρει τη δυνατότητα για μια ριζική μεταμόρφωση των σχέσεών σου, αρκεί να είσαι έτοιμος να ακούσεις και τη δική σου ευθύνη στα γεγονότα, Σκορπιέ μου. Και πάμε στα τοξοτάκια. Η καθημερινότητά σου σήμερα Τετάρτη μοιάζει με γρίφο που απαιτεί γερά νεύρα. Τετράγωνο Ερμή Πλούτο να φέρνει στην επιφάνεια ζητήματα που αφορούν τις συνήθειες και τον τρόπο που επικοινωνείς με τους ανθρώπους που βλέπεις καθημερινά. Θα νιώσεις μια έντονη πνευματική κόπωση, καθώς το μυαλό σου θα κολλάει σε λεπτομέρειες που συνήθως προσπερνάς. Πρόσεξε τις μετακινήσεις σου και τον τρόπο που χειρίζεσαι το λόγο σου, καθώς η τάση σου να λες την αλήθεια έξω από τα δόντια μπορεί σήμερα να φανεί επιθετική ή χειριστική. Πάμε στα εγωγεράκια. Εγώ και ρε, η σημερινή Τετάρτη εστιάζει στη δημιουργικότητά σου και στα σχέδια που έχεις για το μέλλον. Η όψη Ερμή Πλούτο να σε βοηθά να δεις με απόλυτη καθαρότητα ποια είναι τα δημιουργικά σου εγχειρήματα, ποια έχουν προοπτική και ποια πρέπει να εγκαταληθούν. Θα είσαι ιδιαίτερα πιστικός και η γνώμη σου θα μετράει. Όμως υπάρχει ο κίνδυνος να γίνεις αυταρχικός με τους συνεργάτες σου ή τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Αξιοποίησε την ενέργεια της μέρας για να κάνεις μια βαθιά έρευνα σε ένα θέμα που σε ενδιαφέρει προσωπικά, εγώ και ρε μου. Πάμε στους υδροχόους μας. Λοιπόν, με τον Πλούτονα στο ζώδιό σου να συγκρούεται με τον Ερμή, η Τετάρτη φέρνει στην επιφάνεια βαθιές οικογενειακές υποθέσεις ή ζητήματα που αφορούν το παρελθόν και την ακίνητη περιουσία. Θα νιώσεις μια εσωτερική αναστάτωση, μια ανάγκη να αλλάξεις ριζικά τον τρόπο που ζεις. Οι συζητήσεις στο σπίτι θα είναι έντονες και ίσως υποθούν αλήθειες που πονάνε. Προσπάθησε να μην είσαι απόλυτος και να ακούσεις και την άλλη πλευρά. Η μέρα απαιτεί ψυχραιμία για να αποφευθούν ρήξεις που θα είναι δύσκολο να αποκατασταθούν αργότερα, υδροχόε μου. Και πάμε στα ψαράκια. Η Τετάρτη είναι γεμάτη επικοινωνία για σένα, ηχθή μου, μετακινήσεις, έντονες συναλλαγές παραστάσεων. Εναλλαγές, συγγνώμη, παραστάσεων. Το τετράγωνο Ερμή Πλούτο να οξύνει τη διαίσθησή σου και σε βοηθά να καταλάβεις τι σκέφτονται οι άλλοι πριν καν μιλήσουν. Θα έχεις την ευκαιρία να πείσεις τους γύρω σου με τις ιδέες σου, αρκεί να μην γίνεις υπερβολικά επίμονος. Πρόσεξε τι λες και σε ποιον, καθώς οι πληροφορίες σήμερα ταξιδεύουν γρήγορα και μπορεί να παρερμηνευτούν. Είναι μια ιδανική μέρα για να διαβάσεις, να γράψεις ή να ασχοληθείς με κάτι που απαιτεί βαθιά πνευματική συγκέντρωση. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα? Α, λοιπόν, δεν γίνεται να μην να ακούσουμε το φορτηγό. Παιδιά, έχω πέσει άπειρες φορές πάνω στο καινούριο τραγούδι της Θεοδωρίδου, αλλά δεν το έχω ακούσει γιατί θέλω να το ακούσουμε παρέα. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι μου αρέσει να ακούμε τραγούδια έτσι παρέα πρώτη φορά. Οπότε, αν δεν το έχετε ακούσει κι εσείς ή αν το έχετε ακούσει και θέλετε να το ξανακούσετε, για έλατε να ακούσουμε το όλο καινούριο τραγούδι της Θεοδωρίδου, της Νατάσας μας, που την αγαπάμε πολύ.

0: Παιδιά, τι κομματάρες έχουν βγει τώρα αντικειμενικά, έτσι. Εντάξει, μπράβο Νατασούλα, τι να σου πω τώρα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, αυτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε ζωντανά, ΑΦΜ 104,7. Ελπίζουμε να περνάτε όμορφα μαζί μας για λίγο ακόμα. Έχω τη δυνατότητα να βάλω μια καψούρα, έχω. Λοιπόν, έχω και Χρήστο Σαντιγκάη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Και έχουμε πολύ καλή διάθεση και θέλουμε να ακούσουμε τραγούδια. Ελάτε.
1: Στο μυαλό μια τρέλα κουβαλάω.
0: Μια καψούρα έχω.

0: Η αγάπη θέλει τρέλα, παιδιά, θέλει καψούρα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας. Να έχουμε μια όμορφη Τετάρτη. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που συντονιστήκατε και σήμερα στον ΑΛΦΕΦΕΜ 104,7. Ελπίζω να μην φύγατε, έτσι. Χωρίς υπερβολές θέλω να, λοιπόν, να ευχαριστήσω και μέσα από την καρδιά μου και το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος πια, πρώην σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Να είστε καλά, να έχετε την υγειά σας. Με δύναμη ρε παιδιά, με δύναμη πάμε και σήμερα. Δεν το βάζουμε κάτω, χωρίς υπερβολές, με θετική ενέργεια. Λοιπόν, και επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τα γκουρουάρα μας Νικηφόρου Φουκάκη στην Παλιά Πόλη. Θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο το Χαρκιανάκη που συνεχίζει την προσφορά του για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου με 9,5 ευρώ το κιλό. 698-579-3601. Νεαρό μοσχάρι νοπό, μοσχαρίσιες μπριζόλες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός και μοσχάρια κοκκινιστό. Λοιπόν, ξαναλέω τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Νίκο, 698-579-3601. Πάω. Υπερβολές, το γορυφαίρι, με αυτό τα κλείσω.
1: Επιτέλους τη δες. Δεν μπορώ.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Όλη παρέα θέλετε. Πάμε λοιπόν στις 10 η ώρα αύριο και πάλι εδώ.
1: Πάλι μου στέλνεις μήνυμα.
0: Μέχρι αύριο να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Γεια σας.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας, αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
5: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
6: Αν χαλάσει όμως...
5: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
7: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
8: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
7: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
8: Δεκαλικά Χνάρης.
7: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
8: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
7: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλοποτάμου.
8: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
9: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
10: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
9: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
10: Σερβίζο Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
9: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζο Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
0: Αλφα στους 104,7.
11: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
12: Non-stop mix.
11: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
12: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, κεραστάς. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε 28-31-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.

0: Ωραία! My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310 3250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
2: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
1: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
2: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
1: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
2: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
5: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
6: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
7: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Αλφα στους 104,7.
9: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
10: Άκου δυνατά.
11: Άκου μοναδικά.
9: Αλφα. Για να την ακούσεις.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

πως ραγίζω μπροστά σου και μοιάζω μικρός. Χρειάζομαι τον ερωτά σου, αγίου ο Θεός. Μα ο δρόμος να τρέξω

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μην

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Σκεπετζάκης, τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
8: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-20590.
10: Το e-Diagnosis Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. E-Diagnosis Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
11: Δύναμη,
12: εμπειρία,
11: γνώση,
12: εξειδίκευση.
11: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
12: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
11: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
12: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
11: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
12: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
13: Χτ
6: χτίζεις ή ανακαινίζεις. Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Στην Κρήτη, η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματή.

0: Δημοκρατία και τον Αρεσιτέχνη Καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
1: Αλφα στους 104,7.
2: Άκου μουσική, άκου μουσική, μουσική. Εδώ, εδώ, τα ακούς όλα. Αλφα.
3: Εδώ, εδώ, τα ακούς όλα.
4: Σφαίρα Μίξ, Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
7: Ναι, πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
9: Η λύση.
10: Κουτεντάκης.
9: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
12: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
13: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
14: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
0: Αλφα στους 104,7.
15: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
16: Χθες για πρώτη φορά, παιδιά, στη ζωή μου είδα ταμπέλα και χέστηκα πάνω μου.
17: Τι έγραφε?
16: Το βέσε δεν λειτουργεί.
11: Ήθελα τώρα μια σφιχτή αγκαλιά.
17: Πάρε βόα.
18: Σκληρό.
19: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
20: Αλφα FM
21: 104,7.
22: 104,7.
21: Ο μόνος τρόπος να πεις
23: ραδιόφωνο.
24: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: 104,7.
1: 104,7.
0: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
2: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλ' τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε 28-31-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια!
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28-310-57-788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για

0: Το πλυντήριο.
1: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
0: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
2: Εισαγωγική Χνάρης. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
3: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
2: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
4: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ιντσών μόνο 329.
2: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
3: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
2: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
5: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας, αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
7: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της εθνικής οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
8: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Άκου μουσική.
11: Άκου μουσική.
10: Νιώσε το ρυθμό.
11: Νιώσε το ρυθμό.
12: Άκου δυνατά.
13: Άκου μοναδικά.
14: Αλφα.
10: Εδώ. Τα ακούς όλα.
15: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
16: Είμαι η Αναστασία και ακούτε Θέμη Κωνσταντίνου Non-Stop Mix.

0: Μάνος Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου. 104,7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
3: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
2: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
3: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
6: Θα πάω σούπερ μάρκετ. Βασιλόπουλο,
7: ωραία κοιμωμένη.
8: Με διώξε η κομπλεξική από το φαρμακείο, γιατί τη ζήτησε να μου δείξει πως φοργείται το προφυλακτικό. Εμείς δεν κρατιέται έτσι η πελατεία, μάνα μου!
6: Καλησπέρα, μια σακούλα δόλωμα θα ήθελα παρακαλώ. Σκουλίκι, Θεοχάρη.
0: FM 104,7.
4: 104,7.
0: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
5: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
6: Δύναμη,
7: εμπειρία,
6: γνώση,
7: εξειδίκευση.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
7: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
6: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
7: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
6: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
7: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
8: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά, για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά.
8: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
8: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
10: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
11: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα, αποκλειστικά.

0: 2.
1: Μία κοπέλα από το Λος Άντζελες είναι πρώην εθισμένη στο σεξ.
2: Ναι.
1: Μέχρι που βρήκε τον Τάιλερ, ο οποίος είναι 30 χρονών παρθένος.
2: Ναι, μιλάμε τώρα για.
1: Βρήκε τον παρθένο.
2: Πύλινο. Λάμε πύλινο τώρα με πέτσα, κατσικίσιο.
1: Σταμάτα λίγο.
2: Κάτι που δεν ξέρεις τώρα και θα το πω. Το ξέρει ο Χρήστος, ο Γιάννης και ο πληθυσμός ο αντρικός που μας ακούει.
1: Πρόσεχε.
2: Αν επαναλαμβάνεις κάτι συνέχεια, αυτό που κάνουν οι άντρες, ακούς σιρήνες στα αυτιά μετά από ένα σημείο.
1: Τι εννοεί σιρήνες?
2: Δηλαδή ρε παιδί μου, ακούς κάποιες σιρήνες, μου πει και σταμάτα. Ναι, έχετε κάτι σιρήνες στα αυτιά, λένε σταμάτα, θα τη φλωθείς.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Είναι τα Σάρα, την άκουσε πρώτα εδώ αποκλειστικά. Φορτηγό, εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Είσαι στην Νόβα, έχω να σου πω, έχει 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα λοιπόν μπορεί να επισκεφτεί αγαπημένου προορισμού όπω Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση. Αρκεί να είσαι πελάτη Νόβα. Κατέβασε το application του παντού και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Θέλω να φτιάξω ένα κίνημα που να το ονομάσω «Μη δίνετε το κινητό σας». Δίνεις το ανιψάκι σου να μένει το κινητό, να δει πέπε το γουρνάκι.
3: Ναι.
2: Και αυτό το παίρνει το κινητό και βάζει την εικόνα σε άλλη οθόνη. Αλλάζει το επεισόδιο.
3: Γρηγόρη, έχει δίκιο.
2: Ναι, αλλάζει παιδικό, κατεβάζει παιχνίδια. Αλλάζει τον αλγόριθμο από το κινητό.
3: Ναι.
2: Και στο τέλος μάλλον καλέσει το δικό μου το κινητό. Είναι αυτό που
3: είναι κίνημα αυτό.
2: Μα είναι κίνημα.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Το My Market και ο Σφαίρα 102.2 δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου η Μαρία Αντωνά εκπέμπει ζωντανά από τη 1 έως τις 3 μέσα από το νέο κατάστημα My Market Πειραιώς 165 και Συμμαχιδών Πετράλωνα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Jumbo. Άνοιξη.
8: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α. 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
9: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
10: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 86 12 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
11: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
12: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
11: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
12: Δεκαλικά Χνάρης.
11: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
12: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
11: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
12: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
11: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
13: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο
6: Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
13: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
14: Πώς πάει?
15: Με άφησε.
14: Τι, γιατί, τι συνέβη?
15: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
14: Και τώρα?
15: Τώρα θα καλέσω την οδική.
16: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
17: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
18: AutoFit.
16: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
17: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
18: AutoFit.
16: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
17: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
13: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310-3607. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
19: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
20: Αλφα στους 104,7.
21: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
22: Αμέσως τώρα.
21: Στο Ρέθυμνο.
23: Είναι το Σφαίρα Passwords που ανοίγει τον γκαράζ. Η σωστή απάντηση κερδίζει αυτόματα μία συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση για να κάνεις δικό σου το MG3 Hybrid Plus. Όρες και προϋποθέσεις σφαίρα.gr. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται η Ανδρομάχη. Σούσουρο.

0: λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μην φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: Ο Γιώργος Σαμπάνης εδώ στο Σφαίρα 102-2. Κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Νόβα. Λοιπόν, τώρα δεν χρειάζεται να περιμένεις στο ίντερνετ για να φορτώσει την αγαπημένη σου σειρά. Έχεις Νόβα 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Μάθε περισσότερα nova.gr. Θυμίζω, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό σφαίρα σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φυλάκια απείρα.
1: Ανεκδότο τη ημέρα.
2: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ.
4: Πέθανε.
2: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο Πιτ, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα, σου λέει: ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει: δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώσει τις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτι.
5: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
7: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
1: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
2: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ.
3: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
6: Σκέπε Τζάκης, τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
7: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
8: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
9: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
11: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
10: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
11: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
10: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
11: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
10: Αλήθεια!
11: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
10: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
11: Για την κόρη σου.
10: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
11: Γράφε 28-31-030-250.
10: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
11: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
10: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά?
11: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
10: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια!
11: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
12: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον πεδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά.

0: πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα, το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
1: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθυμνο. Συντονίσου.

0: Πάντα.
1: Με πάμε, δώστο, δώστο. Πρέπει να παίξει το τελευταίο δευτερόλεπτο του Φέρι για να
0: δηλαδή
1: το
0: δηλαδή πληρώνεσαι από το Θοδωρή, στα σκάει ο Θοδωρή. Έλεω.
1: Γεια σα!
0: Καλησπέρα. Τετάρτη 6 Μαΐου.
1: Νικόλα Ράπτη.
0: Ελίνα Παπίλα. Στη ρύθμιση του ήχου, δυστυχώ για εμά, ευτυχώ για εσά, είναι σήμερα εδώ μαζί μα ο Τζον Μπούνια.
1: Τετάρτη 6 του Μάη, ελπίζουμε να είσαστε καλά, να έχετε μια όμορφη Τετάρτη έως τώρα. Εμείς είμαστε εδώ για να ανεβάσουμε τη διάθεση. Αν κάτι δεν πήγε καλά, αν κάτι πήγε καλά, να πάει ακόμη καλύτερα. Μέχρι τις 8 θα κάνουμε παρέα. Τι γίνεται, τα νέα σου?
0: Δεν έχω πολλά νέα.
1: Ξεκουραστός?
0: Όχι, τρίλες. Γύρισα 3 ώρα χθες από την εκπομπή.
1: Πώς πήγατε?
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Και μετά σηκώθηκα πρωί-πρωί για να πάω να φύγω από το Μαρούσι, να πάω κάτω στο οριακά στον Πειραιά που είχα ένα γύρισμα σε ένα εργοστάσιο. Τελείωσα τώρα, ανέβαινα μετά την απάω και φυσίαζα σε μια δουλειά. Λέω τι τραβάει ο κόσμος με στα μάξι, ρε. Πώς το κάνει αυτό κάθε μέρα. Σταμάτησα στο ύψος του ψυχικού να πάω. Πήγα μετά στο Μαρούσι να πάρω κάτι άλλο. Γύρισα σπίτι, δεν έχω προλάβει να φάω. Περιμένω κάτι σουβλάκια. Θα πέσω κάτω, λιμοκτονώ δηλαδή. Και ήρθα εδώ. Δεν είναι. Με έχει πάει τώρα τρένο εμπλοκή.
1: Εγώ καλά.
0: Άντα καλά, Έλληνα.
1: Σηκώθηκα το πρωί, έφτιαξα πιφτέκια και πατάτες στο φούρνο.
0: Ωραία, δεν μας έφερες όμως.
1: Ναι, έφερα, δεν φτάνει. Έχω πολλά στόματα να ταΐσω. Δεν φτάνει το φαΐ. Τι να κάνω, 1,5 κιλό κιμά έφτιαξα. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ίχνος στο σπίτι. Πώς τρώνε έτσι, ρε παιδί? Πραγματικά, δηλαδή.
0: Είστε και 5 άτομα, ρε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τρώνε πολύ. Δηλαδή.
0: Τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. 211-779-31. Σφαίρα.gr και το Sphere Application. Κατά τα άλλα, Γιάννη μου, είσαι όλα καλά? Δόξα τω Θεώ και την Παναγία. Σήμερα είναι Παγκόσμια μέρα κατά τη δίαιτα. Αύριο ξεκινάω δίαιτα. Είπα να ξεκινήσω σήμερα, τελικά τη χάλασα. Αύριο, να ξέρετε. 7 του Μάη. Ήθελα το νούμερο 7. Δηλαδή, περίμενα το 7. Έλεγα τώρα το 2027 θα είναι τον 7ο μήνα δεν. Οπότε αύριο 7 του Μάη, να το θυμάστε όλοι. Αυτή την ημέρα θα τη θυμάστε όλοι. 7 του Μάη. Αν την ξεχάσω, δηλαδή πότε ξεκίνησα, επειδή θα έχω χάσει πολλά κιλά, και θα σα πω, ρε παιδιά, πότε ξεκίνησα, θυμάστε, θα μου πείτε 7 του Μάη.
0: Θα έρθει και μπορεί να μην σε καταλάβουμε. Δηλαδή, ποια είναι, ποια είναι, Θεέ μου, ποια είναι αυτή παρουσιάστρια, είναι παραγωγός.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Σε λίγο έχουμε σφαίρα password, έχουμε σε άλλα νέα, έχουμε δώρα, έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Έχουμε ετοιμάσει για εσάς σήμερα μια καταπληκτική εκπομπή.
0: Καλήμωνο, όλο χθες την κεντάγαμε.
1: Πάμε, βάλ το Γιάννη. Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πως είναι ένα άργο πεθαίνει, έλα να το διαπιστώσει και να δει τι

Θέλεις να σε βλέψεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Σε με στα δυο, λέει η Δέσποινα Βανδύ, στον Σφαίρα 102.2 και σε λίγο έχουμε Σφαίρα Password, που σημαίνει ότι θα ακούσετε το τετραψήφιο κωδικό σήμερα, που είναι στις 5.30, καθημερινά 8.30, 11.30, 2.30, 5.30. Έτσι λοιπόν σήμερα 5.30 σε λίγα λεπτά δηλαδή θα ακουστεί ο τετραψήφιος κωδικός, που έχετε μετά 5 λεπτά περιθώριο για να στείλετε μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 τη λέξη Password. Για να το στείλετε μέσα σε 5 λεπτά για να γίνουν δεκτές οι συμμετοχές. Αν πέρασαν τα 5 λεπτά, δεν μπορείτε να παίξετε. Μετά στο επόμενο ραντεβού. Έτσι λοιπόν, το MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή μπορεί να γίνει δικό σου. Θα μπεις λοιπόν στην κλήρωση, αρκεί να πεις τον κωδικό πάρα πολύ σωστά.
1: Άλλα νέα.
0: Έλα, Νικόλα μου.
2: Σκεφτόμουν τώρα ότι το άλλο Σάββατο είναι και τελικό Eurovision. Γιατί πες password και κατευθείαν μου ήρθε το say το password.
0: Say the magic word. Βάλ το
2: Γιάννη. Λέω ότι το άλλο Σάββατο είναι.
0: Το άλλο Σάββατο.
2: Ναι, θα είμαι Καλαμάτα, αλλά θα γυρίσω πιστεύω εκεί 9 η ώρα ωριακά θα φτάσω σπίτι.
0: Χρόνια πολλά στον Ιώβ που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά σε εσένα που έχει τα γενέθλια.
2: Στο Σεραφείμ.
0: Χρόνια πολλά σε σένα που κάτι άλλο μπορεί να γιορτάζει σήμερα. Σήμερα έχει γενέθλια ο Λάκης Λαζόπουλος, ο Δημήτρης Διαμαντίδης και η Ντόρα Μπακογιάννη.
2: Μιτσάρα, παιχταρά. Έχει κίνηση από το ύψος Κηφισιάς μέχρι τη Νέα Ιωνία, μέχρι το ύψος εδώ της Λυκόβρησης. Η άνοδος εκεί στο ύψος του Περιστερίου κοκκινίζει. Κηφισιάς Μεσογείων τα ίδια και γύρω-γύρω από το κέντρο γίνεται χαμός. Γενικά, επειδή εγώ πέρασα σήμερα, έχω ταξιδέψει όλη την Αθήνα, από Πειραιά μέχρι και κέντρο Αθήνα, ψυχικό Μαρούς. Έχει αρκετή κίνηση εκεί έξω και στο Καλλιμάρμαρο και όλα εκεί στο ύψος. Επειδή είδα και τους πρώτους τουρίστες που πάνε, κάνουν και αυτά, έχει αρκετή κινησουλάρδη του και τέτοια πλησίαστα.
0: Λοιπόν, συναγερμός για την αφρικανική σκόνη έρχεται. Είναι παράγοντας ο οποίος μπορεί να διαπιστωμένα να προκαλέσει επιβάρυνση στον οργανισμό. Χρειάζεται και μάσκα σε κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν,
2: από χθες, Ρελίνα, με έπιασε λίγο.
0: Σε έχει πιάσει. Τα μάτια σου είναι κόκκινα.
2: Ναι, μάλλον από την αφρικανική σκόνη το καταλαβαίνω. Με έπιασε, φτερνίζομαι.
0: Αναμένεται να πλήξει. Όπα! Στην αφρικανική σκόνη πήγε ο Καλούδης μέσα στο στούντιο.
2: Ναι.
0: Σηκώνει σκόνη στο πέρασμά του.
2: Αλλά υπερβολή. Σταμάτα σαν λίγο.
0: Λοιπόν, αναμένεται να πλήξουν εκ νέου τη χώρα μας οι μετεωρολογικές συνθήκες. Ισχυρή συγκέντρωση αφρικανική σκόνη. Να έχετε το νου σας, διότι όσοι έχουν αναπνευστικά νοσήματα πρέπει να προσέξουν λίγο παραπάνω. Τι κάνει έτσι? Α, το μηχανάκι έξω, ναι. Τι άλλο γίνεται? Πες μας, Νικόλα μου, τα νέα σου.
2: Εγώ ή ο Καλούδης?
0: Ο Καλούδης, καλέ.
2: Ο Καλούδης τι νέα να έχει? Μια χαρά πάει το πρωινό και μπράβο τους. Βγήκανε και τα νούμερα, είδα και ανεβάσανε story. Πάλι καλά που βγαίνουν τα νούμερα και βγαίνουμε και σε κανένα story στο Σφαίρα.
0: Δεν λες πάλι καλά.
2: Αγία μου, να είμαστε καλά.
3: Τι είναι αυτό που λέτε? Ποιο? Παίζετε σε όλη την Αθήνα τώρα?
0: Σε όλη την Αθήνα παίζουμε.
2: Τι εννοείς?
3: Παίζετε έξω, σας βλέπουμε.
0: Α, τα outdoors. Τώρα να μας στείλει φωτογραφία κάποιος τώρα στο Viber. Τώρα.
3: Πολύ καιρό.
0: Είναι η Μετάλλικα το Σάββατο,
2: Τώρα αυτό το Σάββατο έχει τους Μετάλλικα. Φοβερή συναυλία, εντάξει, φοβερή μπάντα.
0: Σε δύο ώρες λέει εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια.
2: Στεναχωριέμαι που δεν θα πάω, γιατί θα είμαι εκτός, αλλά. Είναι ρε παιδί μου, θα ήθελα πολύ.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι?
2: Κοίτα, Μαρέ, εγώ όταν.
0: Το Unforgiven, θα μου πεις.
2: Όχι, το 96. Είχε ένα δισκάδικο στην Ιταία και είχα πάρει τότε και είχα πάρει το Black Album, τον Metallica, που είχε μέσα το Nothing Else Matter, το Sad But True, το Enter Sandman και τέτοια δισκάρα φοβερή. Το Black Album και είχα πάρει και το Enjoy 1996, που τότε ήταν η επιτυχία του Coolio, το Gangsta's Paradise.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και τα έχω ακόμα κρατημένα και γράφει από πίσω. 1736 Δουρουχού. Δραχμές. Και τα έχω ακόμα τα CD.
0: Λοιπόν, βλέπω το νέο απόκτημα του Ρονάλντο, του Κριστιάνο Ρονάλντο, και καθόλου δεν μ' αρέσει.
2: Τι πήρε?
0: Πήρε ένα αυτοκίνητο, κοίτα τώρα αυτό το αυτοκίνητο. Σας αρέσει αυτό το αυτοκίνητο? 1 εκατομμύριο ευρώ.
2: Α, τι αμάξι είναι αυτό?
0: Σας αρέσει τώρα, θα το έπαιρνες?
2: Μάρμπους είναι.
0: Είναι Σεβρολέτ. Ναι, περίμενε. Ναι, είναι ο καμπριολέ.
4: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579-3601.
1: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
5: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
6: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θέλω να σας πω ότι γράφω ένα πολύ ωραίο παραμύθι.
2: Όντως.
1: Ναι, και θέλω να σας το ανακοινώσω σήμερα με ένα πολύ ωραίο τίτλο.
3: Τι?
1: Ζακέτα. Το ρούχο που φορούν τα παιδιά όταν κρυώνει η μάνα τους.
3: Τι ωραίο που ήταν αυτό. Πόσο ταυτίστηκα.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Το My Market και ο Σφαίρα 102.2 δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου η Μαρία Αντωνά εκπέμπει ζωντανά από τη 1 έως τις 3 μέσα από το νέο κατάστημα My Market Πειραιώς 165 και Συμμαχιδών Πετράλωνα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: House of Riches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
3: Τι?
2: Είπε μπα. Είπε
3: μπαμπά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
6: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
7: Η Λένα Ζευγαρά στο Vo Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
8: Είναι που με άφησε στα λιώνω σαν γερί.
7: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
9: Σε της να φύγει δεν αντέχω.
7: Vo Club Athens.
10: Δεν υπάρχει μέρα μου τελεί.
7: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35 Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
11: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Είσαι εδώ!
13: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
16: Ρωμαίος!
17: Ιουλιέτα!
16: Από του Μπόστ την Μπένα!
17: Έργο παλιό,
16: ασύγχρονο,
17: που αφορά και σένα.
16: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
17: Ρωμαίο Σακελαρίου.
16: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
17: Σε ρόλο παραμάνας.
16: Χωρίς καμιά ντροπή.
17: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
16: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
17: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
16: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
17: Τρεχάτε για να δείτε.
16: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
18: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλιμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλιμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
19: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
20: Το Σφαίρα password είναι 1, 9, 3, 9,

0: Είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ είμαι Δευτέρα. Είμαι η Monday, λέει ο Αντώνης Ρέμος. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα. Το password.
1: Μισό λεπτό.
2: Τι μισό λεπτό.
1: 1939.
0: Μπράβο!
2: Ωραίο!
0: Πώς σε λένε?
1: Ηλίας.
0: Ηλίας.
1: Και το μεγάλο να...
0: Πώς?
1: Και το μεγάλο να σας πω.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Τα
0: στοιχεία σου τα έχει, τα έχουν από το Viber. Αλλά το όνομά σου. Λοιπόν, συγχαρητήρια Ηλία μου, είσαι μέσα στην κλήρωση για το αυτοκίνητο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλή επιτυχία.
1: Γεια.
0: Αυτός είναι ο διαγωνισμός που τρέχει καθημερινά 8.30, 11.30, 2.30, 5.30. Ο Ηλίας τον τυχερώσεις 5.30. Οπότε αύριο 8.30. Έκλεισε ο Ηλίας, έφυγε. Όσο μιλάς με τον καλούδι, έφυγε ο άνθρωπος. Ναι, ναι, σένα ακούει τώρα. Λοιπόν, 6-9-3-6-10-102-2 στο Viber. Σας περιμένουμε. 2-11-700-79-31. Και πάμε για Νίκο Οικονομόπουλο.
3: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102.2.
4: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
5: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
6: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
9: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
10: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
11: Σφαίρα 102.2.
6: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
12: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
6: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
12: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
6: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
12: Εύκολο, ελαφρύς είσαι.
6: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
12: Ναι.
6: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
13: Ένα εισιτήριο.
6: Ναι.
13: Για το Final Four.
6: Ναι.
13: Στην Αθήνα.
6: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι?
12: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
6: Κέρδισα.
12: Τι?
6: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
12: Πώς?
10: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
13: Αφήντε με βάζεις μαζί σου.
10: Ισχύει ως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
15: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
14: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
16: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
14: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
17: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
14: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
18: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στα μου...
14: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στα μου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στα μου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στα μου.
14: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στα μου.
17: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Άλλαξε τη ζωή σου αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκομαρτ. Από 1η έως και 16 Μαΐου με την αγορά στρώματος σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκομαρτ φαίνεται.
2: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
11: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
11: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
11: Βεντούρης Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
13: Προκόπη! Πού ήσουν?
19: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
13: Μολόγα, Προκόπη.
19: Ήμουν στο Γερμανό.
13: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
19: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
20: Για σοβαρές επισκευές.
21: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
22: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα

0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
4: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
5: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΕΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
9: Άκου δυνατά.
0: Άκου μοναδικά.
10: Αλφα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: Είναι ο Γιώργος Σαμπάνης με το Δέμα Αγαπούσε στον Σφαίρα 102.2 και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μαζί μας εδώ καθημερινά, το οποίο επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη, που άναψαν τα πρώτα φώτα της Αθήνας και μας καλεί να το ζήσουμε από κοντά μαζί με τα παιδιά, γιατί έχει παιδικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα μάθουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης. gasmuseum.gr για να ενημερωθεί σε διαθέσιμες δράσεις για όλες τις ηλικίες. Με την ησυχία, πρώτο χρόνο σου.
1: Βλέπω τις ειδήσεις. Δηλαδή, άμα κάνεις ένα πέρασμα από τις ειδήσεις, σε πιάνει η ψυχή σου.
0: Καλά, ναι, η πρώτη τίτλη τώρα εδώ πέρα.
1: Σε πιάνει η ψυχή σου. Ένα που έβλεπα πριν με ένα σκυλί τώρα στο τέτοιο, το οποίο το τραυμάτισαν βαριά με μπαλντά τώρα, ένα σκυλί τώρα και ψάχνουν να βρούνε. Και τώρα βλέπω και αυτό την κάθριξη 12 και 14 και 12 ετών σε πρώην ζευγάρι για κακοποίηση βρέφου στο Καρπενήσι.
0: Ναι, το είδα.
1: Δηλαδή αυτού.
0: Δεν μπορώ να διαβάσω.
1: Ναι, πώς. Τι να κάνεις.
0: Ποια είναι η τιμωρία τώρα?
1: Ναι, αυτό σκεφτόμουν.
0: Να μιλήσουμε λίγο σαν άνθρωποι, ναι, και αφήστε τα political correct και, ναι, αυτά. Ποια είναι η τιμωρία για αυτούς τους ανθρώπους? Πείτε μου λίγο, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν θέλω να πω. Μπαίνω και διαβάζω και δεν μπορώ, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το διαβάσω, ειλικρινά. Δηλαδή το βλέπω τώρα και έχω τρελαθεί. Μου στροβιλίζει το μυαλό αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στα άλλα, στα δικά μας, τα πιο έτσι ελαφρά και πιο όμορφα, να πούμε ότι ο Μασούτης είναι στην παρέα μας. Σπάει τις τιμές, μόνο Πέμπτη και Παρασκευή, έτσι. Και γίνεται χαμός. Ειδικά, αλλά αυτά θα σας τα πούμε αύριο και μεθαύριο που έρχεται η Πέμπτη και η Παρασκευή. Πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία έχει μαζέψει ο Μασούτης. 50 χρόνια Μασούτης, από το 1976 μέχρι σήμερα, φέρνουμε στα ράφια μας ελληνικά προϊόντα ποιοτικά και καθημερινά, με οικονομία, με σεβασμό στη γειτονιά και στήριξη στην τοπική παραγωγή. Μασούτης μαζί μας κάθε μέρα.
0: Ρε παιδί μου, λέω, υπάρχουν άνθρωποι τώρα. Ο Χαβιέ Μπαρδέμ τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Έδωσε μία συνέντευξη σε ένα περιοδικό, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι σε ποιο, και μίλησε για τη γυναίκα του, για την Πενέλοπε Κρούζ.
1: Εντάξει,
0: και
1: λέει, τρομερία.
0: Και λέει, αισθάνομαι ευλογημένος που είχα την ευκαιρία να βρεθώ την ίδια στιγμή στο ίδιο μέρος με αυτή τη γυναίκα. Πάνω απ' όλα είναι απίστευτα όμορφη,
1: ναι.
0: Όταν τη βλέπω να φωτογραφίζεται, λέω, είναι αυτή η γυναίκα μου,
1: ναι.
0: Θεέ μου, είναι, πρέπει να είναι,
1: ναι.
0: Καταλαβαίνετε πόσο τη θαυμάζει και τη θέλει.
1: Και καλά κάνει και είναι και πολύ σωστός. Και μπράβο του που τα λέει αυτά.
0: Ο τρόπος που σχετίζεται με την οικογένειά της, με τους φίλους της, τα παιδιά μας, με εμένα, με τον εαυτό της, δεν έχω δει ίχνος κακίας μέσα της. Έχουν περάσει πολλά χρόνια και είναι αυτός ο άνθρωπος, λέει, που θαυμάζω. Και τι δεν λέει το στόμα. Εντάξει, του για την Κρούζ.
1: Πολύ όμορφο.
0: Να βρείτε έναν άνθρωπο τέτοιον. Δηλαδή και τον άντρα, ναι, μου να ρωτήσει, έτσι θα τα πει. Απλά μπορεί να τα πει με άλλα λόγια.
1: Λίγο θολά από το τσίπουρο.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Σε λίγο θα παίξουμε για Pizza Fan πακέτο κόμπο. Πριν όμως θέλω να σας πω για το Ελευθέριος Βενιζέλος και για Αθήνα Μαδρίτη. Αν πετάς από Αθήνα για Μαδρίτη με Ιμπέρια μέχρι τις 30 του Ιούνιου, εκτός από ένα υπέροχο ταξίδι, θα έχεις και 10% έκπτωση στα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora, όπως Pinko, The Greek Designer Store, Son of a Beach, το Villebrequin, ορίστε.
1: Son of a Beach.
0: Son of a Beach. Τα βήματα είναι απλά. Πάρε το δικό σου κουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια, εξαργύρωσέ το με τις αγορές σου την ημέρα της πτήσης σου και μπες στο μεγάλο διαγωνισμό. Μια δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ σε περιμένει για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια, ισόπωσης αξίας σε Άβιος. Είναι πολλά τα δώρα, είναι εκπληκτική η ενέργεια. Καλό ταξίδι και καλή επιτυχία σε όλους. Α, βάλουμε το υπερβολές του Φέρι από το Παρέα στον Σφαίρα. Τι κομματάρες έχουν βγει από αυτό το project που ονομάζεται Παρέα στον Σφαίρα με τη Ράνια Κωστάκη. Ακούσε τώρα τι λέει ο άνθρωπος. Είναι ο Θοδωρής Φέρης και το υπερβολές στον Σφαίρα 102.2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου στον Σφαίρα 102.2, απόγευμα Τετάρτη 6 του Μάη. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 με το Δουλευταρά, βεβαίως, στην παρέα μας. Όπου εκεί θα βρεις πολλούς επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους, με αμέτρητες αξιολογήσεις, δείγματα εργασιών, για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app.
1: Λοιπόν, καθημερινά escape rooms που παίζεις και κερδίζεις έπαθλα. Ναι, η Novibet απαντάει ναι. Η Novibet escape rooms είναι εδώ και απογειώνουν το παιχνίδι σου. Εντοπίζεις τα κρυμμένα αντικείμενα στο δωμάτιο και αν τα βρεις όλα εντός χρόνου, κερδίζεις δώρα. Ετοιμάσου για το απόλυτο καθημερινό challenge στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr.
0: Ποια είναι η πιο πολύχρωμη χώρα στον κόσμο, στον κόσμο?
1: Ποια είναι?
0: Η πιο πολύχρωμη, πες. Έγινε ένας διαγωνισμός. Ποια είναι η αισθητική μιας πόλης, ρε παιδί μου? Ουσιαστικά την αισθητική έτσι δείχνουν. Ότι το χρώμα διαδραματίζει πάρα πολύ έτσι, καθοριστικό ρόλο στο πώς αντιλαμβανόμαστε την πόλη και συνδέεται άμεσα με την εικόνα. Και γενικά, ξέρεις, επειδή τώρα πλέον με τα social βγάζουμε φωτογραφίες, βίντεο, μια Ιρλανδική εταιρεία ταξιδιών επιχείρησε να αναδείξει τις πιο πολύχρωμες πόλεις του κόσμου.
1: Είναι Ελλάδα,
0: ποια
1: μέσα.
0: Είναι νούμερο ένα? Κάτσε να δω την. Νούμερο 1.
1: Πολύ, δεν είναι το Buenos Aires μέσα?
0: Όχι, δεν είμαστε πουθενά, παιδιά.
1: Το Buenos Aires δεν είναι? Αποκλείεται, ρε φίλε. Το... η Δανία, η Ολλανδία, η
0: πόλη, πόλη το
1: Άμστερνταμ, Κοπενχάγη.
0: Όχι, όχι. Η Λισαβόνα είναι στο νούμερο 1.
1: Λισαβόνα.
0: Η Λισαβόνα, okay. Παιδιά, είναι η πιο πολύχρωμη πόλη στον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Μετά όμως, τρίτη θέση, πάλι Πορτογαλία, έχουμε την Πόρτο.
1: Ναι, Πόρτο.
0: Πάλι εκεί. Λοιπόν, Κουάλα Λουμπούρ είναι στο στη δεύτερη θέση.
1: Δεν έχω πάει.
0: Καρταχένα, Ρίο Ντε Τζανέιρο.
1: Καρταχένα είναι η Μύκονος της Κολομβίας.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί μπαίνεις και είσαι με Ζάναξ.
0: Γιατί?
1: Δεν καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται εκεί.
0: Τι, για πες.
1: Κολομπιάνα όλο.
0: Ναι.
1: Βάλε τα συνθητικά και σπάστα. Υπάρχει τώρα γιατί.
0: Τόσο πολύ.
1: Και είσαι με Λαντός. Είσαι τώρα. Ναι, δεν υπάρχει.
0: Γκουαναχουάτο.
1: Έχω φίλη εγώ.
0: Ναι.
1: Στην Καρταχένα. Μαρία Πιεδάδ Σαντσέθ.
0: Πώς?
1: Μαριά Πιεδάδ Σαντσέθ, συμφοιτήτριά μου.
0: Άρα είναι η Μαρία του Πιενάδ Σαντσέθ.
1: Πιεδάδ. Δεν την έχω πει την ιστορία μου, ρε, με αυτή.
0: Δεν θυμάμαι τι μου έχεις πει.
1: Που είμαστε στο μεταπτυχιακό με αυτή. Φοβερό παιδί, ρε παιδί μου. Πολύ πλάκα, πολύ χαμογελαστή, πολύ γλυκιά. Είχε πολλά στοιχεία έτσι δικά σου, παιδί μου. Πολύ γλυκό έτσι, παιδί.
0: Ναι.
1: Τι?
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν σηκώνεις τηλέφωνο, ρε μπρο?
0: Ναι, τώρα έρχομαι.
1: Έχεις παραγγείλει να φας γουρούνι.
0: Για πες και, ναι.
1: Και πάω στην εστία της, γιατί είχαμε μια ομαδική εργασία για να παραδώσω το δικό μου κομμάτι και ήταν σπασμένο το τζάμι της εστίας. Τα τζάμια στις εστίες, τις μαθητικές, ξέρεις, δεν ανοίγουν διάπλα. Τα ανοίγουν λόγω επειδή φοβούνται για τους μαθητές.
0: Ναι, λίγο, ναι.
1: Για λίγο. Και ήταν σπασμένο. Λέω, Μαρία, τι είναι αυτό? Μου λέει, μου σπάσαν το τζάμι. Και αυτά. Και εκεί, πώς κάνουμε, προσπαθούμε να φτιάξουμε λίγο την εργασία. Και τη κάνω μια. Μην ασχολούνται οι γονείς σου, με ρωτάει. Λέω, η δική σου, μου λέει.
0: Αχ, ναι,
1: ο μπαμπάς μου ήταν, λέει, εισαγγελέας μου, λέει, στη δίκη του Εσκομπάρ, λέει, και αυτά, και μικρή, λέει, μετακινούμασταν, λέει, συνέχεια. Λέω, τι είναι, λέω, ο μπαμπάς ήταν στη δίκη του Εσκομπάρ. Το τζάμι σπασμένο, ρε. Μου λέει, ναι, της λέω, Μαρία, να σε καλά. Αντιός, παραλεφέντε.
2: Απογευματινό Σφαίρα, 102.2.

0: Ματινόσφαιρα 102.2.
1: 104.7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά? Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
5: Αν χαλάσει όμως...
4: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
6: Δύναμη,
7: εμπειρία,
6: γνώση,
7: εξειδίκευση.
6: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
7: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
6: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
7: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
6: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831050383 και 6974-901-553.
7: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
3: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
8: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
8: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
9: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
10: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Από τα Τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγνηστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Τζάμπο όλα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
5: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
4: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
9: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Είναι η Ελένη Φουρέιρα και τον Δεν κάνω εγώ για σπίτι στον Σφαίρα 102.2. Πριν παίξουμε, να σας υπενθυμίσω ότι εδώ έχουμε την εταιρεία Διαμαντής Μασούτης ΑΕ που κλείνει 50 χρόνια, που ξεκίνησε από μια ιδέα στη Θεσσαλονίκη και έγινε μια μεγάλη ελληνική οικογένεια και συνεχίζει με την ίδια φιλοσοφία. Η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ κλείνει 50 χρόνια και το γιορτάζει μαζί μας. Κάθε Σάββατο επιλέγουν ένα αγαπημένο προϊόν και το προσφέρουν σε πραγματικά σπασμένη τιμή σε όλα τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο μασούτης.gr, γιατί 50 χρόνια τώρα στηρίζει την ελληνική οικογένεια με ποικιλία, με ποιότητα, με ανταγωνιστικές τιμές. Μασούτης, σπάμε τις τιμές.
1: Λοιπόν, στην παρέα μας, Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει ρεύμα. Κανονικά με προγράμματα σταθερά ευέλικτα όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος ή κάλεσε στο 18 11 33. Γεια σας.
0: Βρες το τραγούδι 211 779 31. Για πακέτο κόμπο πίτσα φαν, μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ, μια μακαρονάδα.
1: Ποιος είναι στο τηλέφωνο?
2: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
2: Σωτηρία.
1: Α, Σωτηρία, ωραίο. Από πού?
2: Τι, από πού?
1: Από πού είσαι?
2: Νόμιζα από Θεσσαλονίκη. Το... Είμαι από Αθήνα, πέρα.
1: Από Θεσσαλονίκη, μπράβο. Από ποιο μέρος της Θεσσαλονίκης, ποια περιοχή?
2: Καλαμαριά.
1: Α, πολύ ωραία η Καλαμαριά.
2: Ωραία, ωραία.
0: Θα παίξουμε ή θα τα πείτε κι άλλο?
1: Θεσσαλονικάρα, η καλύτερη.
0: Ένα,
1: πόλη.
0: Δύο, τρία και. Ω!
2: Καλά, δεν ακούω.
1: Δεν σταματάει το pitbull.
2: Για να διαβάσω.
1: Τρία, δύο, ένα και.
2: Αν θα μπορούσα.
1: Ναι! Πάτσα Θεσσαλονικιά, την Καλαμαριά.
0: Σανά, Εύα, Φαγαλά.
1: Μείνε στη γραμμή.
2: Ευμένο.
0: Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο σου. Ετοίμασέ μου μαγκάβα τούτ για την Τάνια. Η οποία Τάνια με κοροϊδεύει και λέει: αν είχαμε ένα ευρώ κάθε φορά που ξεκινάει η παπίλα διατροφή, θα ήμασταν πλούσιοι. Μα είναι δυνατόν, με κοροϊδεύουν και οι φίλοι μου.
1: Φίλοι τώρα.
0: Αλήθεια.
1: Τώρα μην γίνεσαι τηλεοπτική.
0: Τι δεν τη βγάζει, ναι. Η εθνική μας νονά, ξεκινάμε από Δευτέρα. Εγώ ξεκινάω από αύριο, 7 του Μάη. Σας το είπα, να το θυμάστε εσείς. Όταν θα με δείτε τελείως διαφορετική. Όταν θα με δείτε τελείως διαφορετική, θα λέτε.
1: Εσύ, για να δυνατήσεις.
0: Από τις 7 Μαΐου.
1: Τον θυμάστε τον Κατσιούδη.
0: Καλά, εντάξει.
1: Τον ακοντιστή, τον Κατσιούδη.
0: Όχι.
1: Τον Κατσιούδη, τον ακοντιστή, τον θυμάστε, τον αθλητή.
0: Όχι, λέμε.
1: Χρυσός Ολυμπιονίκης.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτός πρέπει να πάρει. Έριχνε ακόντιο. Πρέπει να πάρει την Οζεμπίκ και να στην πετάξει έτσι σαν ακόντιο.
0: Δεν κάνω εγώ ενέσεις, μιλες.
1: Αυτό σου λέω για να χάσεις.
0: Δεν κάνω εγώ τέτοια πράγματα. Εγώ με το σόρι παίρνω.
1: Πώς θα χάσεις, αυτή πας γυμναστήριο, δεν το ράβεις.
0: Τι λες, δεν πήγα πιλάτες.
1: Πιλάτες πριν 15 μέρες. Με δουλεύεις.
0: Χριστέ μου, φτάσουμε στο σημείο με κοροϊδεύει και ο ράπτη.
1: Λοιπόν, το πιο. Α, κατάλαβα. Το πιο intense 3 cents parties έρχονται στα πιο hot bars, αλλά και σε street events της πόλης, σε συνεργασία με το This is Athens City Festivals. It's 3 cents Paloma Session. Αυτή την εβδομάδα, 9 Μαΐου, Yucatan and Sensory Back to Zapion. Bronco, 10 Μαΐου με τον Andrew Tipap και 14 Μαΐου Blue Brick με Corilla. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση. 3 cents και Paloma εμπειρία.
0: Αυτά είναι.

0: σφαίρα.
1: Θέλω να σας πω ένα περιστατικό που συνέβη με το ανιψάκι, με το μικρό. Με τα παιδιά, ρε φίλε, ποτέ δεν ξέρεις τι να περιμένεις, ας πούμε. Πήγαμε σε ένα πέρα, έτσι, μαγαζάκι εκεί πέρα να σου ψώνησα κάτι, πήρα εγώ κάτι ένα πράγμα. Φεύγουμε, μπαίνουμε μέσα στα μάξι και τσακ, χωρίς να καταλάβω, μου βγάζει μια μπάρα σοκολάτα. Τι είναι αυτό που έκανες, του λέω.
2: Τι τζούρνεψε.
1: Λέω, αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι.
3: Ε, βέβαια. Τι, καλά έκανες και του το είπες.
1: Όχι, σοβαρά τώρα. Λέω, δεν γίνεται να περάσει έτσι. Του λέω, θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Του λέω, όπως είμαστε, κάνω στροφή. Ξαναμπαίνω, πάω στο πάρκινγκ στο μολ. Κατεβαίνουμε, παίρνω το ζεστή, ανεβαίνουμε πάνω. Του δείχνω ένα κοσμοτοπολείο. Του λέω, κοίταξε να δεις. Στη βάση κολλάει το σίδερο.
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
6: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
7: 1881
8: 1961
7: 5050
8: 1471.
2: Ναι!
8: 1212.
3: Μπράβο!
7: 1940.
2: Ναι!
6: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Jump.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard Pavla Day.
2: Happy Mastercard Day!
5: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
6: Ρωμαίος,
7: Γιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: μα σύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
7: τρεχάτε για να δείτε,
6: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
11: Να δω

0: τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό. Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση.
6: Κουτεντάκης.
5: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Άκου μουσική.
11: Άκου μουσική.
10: Νιώσε το ρυθμό.
11: Νιώσε το ρυθμό.
12: Άκου δυνατά.
9: Άκου μοναδικά.
11: Αλφα.
10: Εδώ. Τα ακούς όλα.
13: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
2: Κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
3: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
4: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
5: Vision. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Χειροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλ

0: ζητήσει παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
2: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
1: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
2: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
1: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
2: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
1: Αλήθεια!
2: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
1: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
2: Για την κόρη σου.
1: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
2: Γράφε. 2831-030-250.
1: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
2: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
1: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
2: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
1: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
2: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
3: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμβα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353. Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον πεδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
5: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
6: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
5: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
6: Δεκαλικά Χνάρης.
5: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
6: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
5: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
6: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
5: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
7: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
8: Ο ηγέτης στο νερό.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Άκου μουσική. Άκου μουσική. Μουσική. Εδώ. Εδώ. Τα ακούς όλα. Αλφα.
5: Εδώ. Εδώ. Τα ακούς όλα.
6: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, καλή σας μέρα, παρακαλώ. Θα ήθελα τον κύριο Δημήτρη.
7: Ο ίδιος.
8: Σας τηλεφωνώ για το γάμο σας που έχετε κανονίσει για τώρα για τις αρχές του μήνα, 1η-12η. Ναι. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα λίγο με την εκκλησία. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι η εκκλησία αυτή αναστηλώνεται αυτό το διάστημα.
7: Ναι, το γνωρίζω.
8: Μας ήρθε χθες το απόγευμα μία. Λίγο έτσι θα σας φανεί λίγο παράξενο, αλλά δεν θα μπορέσει η εκκλησία να ανοίξει. Θα πρέπει να παραμείνει κλειστή για περίπου 2 μήνες ακόμη, διότι δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα και δεν δέχονται πλέον να γίνονται για αυτό το χρονικό διάστημα, έχει να φτιαχτεί μυστήρια.
7: Με ποιον μιλάω?
8: Μιλάτε με τον κύριο Παρατασιάδη.
7: Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό, όπως μου αναφέρετε. Προφανώς δεν γίνεται αυτό που λέτε.
8: Τι εννοείτε δεν γίνεται?
7: Δεν γίνεται.
8: Ξέρετε κάτι, αυτό είναι για δική σας ασφάλεια.
7: Ναι, εντάξει.
8: Προσπαθώ να βρω μια λύση. Αν σας πάμε σε μια άλλη εκκλησία, κάπου
7: είναι
8: εδώ.
7: Είναι αδύνατο αυτό που λέτε. Ο γάμος πρέπει να γίνει εκεί.
8: Δεν θα την ανοίξουν.
7: Θα μιλήσω με τον πάτερ Νεόφυτο, θα τον πάρω εγώ.
8: Ναι, πριν τον πάρετε εσείς όμως. Αγαπημένε Δημήτρη, να σου πω ότι απλά είναι μια φάρσα τον αδερφό σου!
9: Δημήτρη!
8: Να σου πω, γιατί είσαι τόσο άνετος?
7: Είμαι τόσο άνετος γιατί η φωνή σου είναι γνωστή.
8: Δηλαδή το κατάλαβες.
7: Μπάχαλο.
8: Με κατάλαβες δηλαδή.
7: Σόπα ρε.
8: Μάλιστα. Άκου λίγο όμως εδώ πέρα το μήνυμα που έχω από τον αδερφό σου, το Θοδωρή.
7: Για πες. Ναι,
8: να
7: ναι.
8: Του πείτε του αδερφού μου ότι τον αγαπώ πολύ, τον ευχαριστώ για τη βοήθεια που μου έχει προσφέρει και του εύχομαι να ζήσουν και να είναι πάντα ευτυχισμένοι. Συγκινήθηκες? Συγκινήθηκες.
7: Φίλε, να είστε καλά.
8: Να είσαι καλά και εσύ, αδερφέ μου. Να είσαι καλά. Και εύχομαι έτσι να είστε πάντα αγαπημένοι με τον αδερφό σου.
0: Αλφα FM
10: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
11: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 570.

0: Οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
1: AutoFit.
2: Κουτεντάκι. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
3: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
1: AutoFit.
2: Κουτεντάκι. Στα τρία μοναστήρια.
3: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
4: AutoVision. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά. Για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος. Και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
8: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
9: Δύναμη,
10: εμπειρία,
9: γνώση,
10: εξειδίκευση.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
10: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
9: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
10: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
9: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 31 0 53 83 και 6974 901 553.
10: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
8: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28 31 0 20 590.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
1: Que soy uno y yo no sé

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
3: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
2: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
3: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
6: Έχουμε ένα θέμα με τη Ζανάρα. Η Ζανάρα δεν έχει πάει ποτέ στο σχολείο. Γελάτε. Ακούτε ραδιόφωνο?
7: Όχι.
6: Τι, ποιο είναι το πρόβλημα? Πείτε μου.
7: Όχι, απλά νομίζω ότι ξεχώρισε τη φωνή σου.
8: Σε κατάλαβε, ρε Γιώργο, τι να κάνουμε, είσαι πολύ μεγάλο.
6: Σταματάω τη φάρσα από σήμερα.
8: Μάδρε, Γιώργο, μην έχει καμιά αποτυχία πια κι εσύ.
9: Όχι, δεν είναι. Εδώ πέταξε το χαρτί,
8: δεν υπάρχει.
6: Δεν, τέλο οι φάρσε. Είχα ομολογήσει ότι άκουγε ραδιόφωνο ή σταματάω τώρα.
8: Πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Πολλά.
7: Παιδί, το λένε Ζανάρα.
10: Το λένε Ζανάρα.
6: Δεν θα μάθει ποτέ πώ το λένε το παιδί και τι προβλήματα έχει.
10: Παπαπαπα.
9: Κοίτα, ακούς? Νεύρα.
6: Ζανάρη είχε πολλά προβλήματα, θες να ξέρεις. Θα σου έκανε το σπίτι ρημαδιό, θα ανοίγανε ντουλάπια μόνα τους, πόρτες, παράθυρα. Θα άκουγες φωνές. Αλλά έχασες αυτή την ιστορία.
8: Γιατί δεν κάθισες να τον ακούσεις?
6: Η Ζανάρη θα σε επισκεφθεί.
0: Αλφα FM 104,7.
4: 104,7.
10: Συντονίστηκες?
11: Κόλλησες.
0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

είναι σε λάθος όλο δικό μου. Οι ενοχές, σ' αγαπώ κάποιες στιγμές χωρίς να φταίς, χωρίς να φταίς.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μην.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310.

0: Χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
1: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά! Άρη, το τηλέφωνο είπαμε 28-310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια, γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
4: Άκου δυνατά.
5: Άκου μοναδικά.
3: Αλφα. Για να την ακούσεις.
6: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

Κοιτάξτε ψυχή μου, την έχω πατήσει μαζί σου. Φταίω, εγώ το παραδέχομαι για όλα, μόνο φταίω. Συγγνώμη που δεν ήμουνα αυτό που όνειρο.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 861 23 20.
3: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης, ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
4: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
6: Ο Τοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
0: Αλφα στους 104,7.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
0: Αλφα στους 100.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
5: Ωραία μας ο θέλης. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλης.

0: FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Απέργης και ακούτε Θέμη Κωνσταντίνου in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής

0: μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Σφαίρα Μίξ.
1: Από ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

0: ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα, την Αριστεία θα ήθελα.
1: Ναι, ίδια.
2: Έλα, Αριστεία μου, τι κάνεις?
1: Γεια σας, κύριε Δημήτρη μου. Καλά, εσείς τι κάνετε?
2: Καλά, κορίτσι μου, πήρα να δω τι γίνεται το πρωί. Τι γίνεται?
1: Καλά, τι είπα, ήρεμα.
2: Ήρεμα, μήπως ενοχλώ, παιδί μου, είναι η ώρα λίγο παράξενη?
1: Γρηγόρη.
2: Αριστεία.
1: Γρηγόρη.
2: Αριστεία.
1: Γρηγόρη.
2: Αριστεία, ποιος είναι ο Δημήτρης?
1: Δημήτρης.
2: Εσύ είπες Δημήτρης.
1: Νόμιζα ότι ήταν ο Δημήτρης ο
2: ασφαλής
1: μου.
2: Είδες λοιπόν ποιος Δημήτρης λέει. Είναι τρελή.
3: Κάνε μια ασφάλεια στην κυρία.
2: Η Αριστεία είναι τρελή.
1: Λοιπόν, είσαστε καταπληκτικοί. Θέλω να σας πω, δεν σας χάνω ποτέ όμως.
2: Αριστεία μου.
1: Είσαστε απίστευτοι. Απίστευτοι, παιδιά, απίστευτοι.
3: Πες και κάτι καλό για μένα, ρε, η Αριστεία.
4: Παρακαλώ.
1: Έχεις γίνει πάρα πολύ όμορφο παιδί. Έχεις καταπληκτική φωνή και άστος να σε πειράζουν.
2: Όχι,
4: υποφαίνεται.
2: Εμάς μας αρέσει που είναι του Παναγιώτη.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Αλφα FM
6: 104,7.
7: 104,7.
5: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

Alpha FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Starenios, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου, δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων, 28-31-020-590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Εντυπωσιακή Ελληνίδα, αισθησιακή τρυφερή, έρχεται στο χώρο σου με άνεση χρόνου.
7: Παρακαλώ.
6: Μυρσινή.
7: Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα Μυρσινή, τι κάνεις?
7: Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς πώς είστε, αδελφέ?
6: Αδελφέ?
7: Ναι.
6: Μυρσινή, εγώ για άλλο λόγο σε πήρα.
7: Παρακαλώ, πείτε μου.
6: Σε πήρα έτσι λίγο να με ανάψει, σε πήρα λίγο να τη βρούμε.
7: Να σας ανάψω, τι να σας ανάψω, κυρία μου, τι εννοείτε?
8: Παναγία.
6: Να κάνουμε λίγο τηλεφωνικό νταραβέρι.
7: Έχετε απολέσει το δρόμο του κυρίου?
6: Όχι, όχι, δεν καταλάβατε. Εγώ διαβάζω εδώ πέρα μια αγγελία που λέει αισθησιακή, εντυπωσιακή Ελληνίδα, τρυφερή, ξανθός άγγελος με εκρηκτικό ταπεραμέντο και.
7: Σταγκόσο, κατηραμένο όφη.
6: Ποιο είναι όφη?
8: Πες εσύ, 2010. Κάνε νόημα, πες ότι έχεις office.
6: Έχω office.
7: Ξέρετε, είναι ο τρόπος μας να μπαίνουμε στον κόσμο του διαβόλου. Πώς? Ανοίγουμε μια πόρτα σε αυτές τις βρωμερές αγγελίες και προσπαθούμε να φέρουμε τους αμαρτωλούς στον κόσμο του Θεού.
6: Να σε ρωτήσω κάτι, Μυρσίνη. Τα χεράκια σου που τα έχεις αυτή τη στιγμή?
7: Στο Ευαγγέλιο, αντίχριστε. Να επανέλθω στον δρόμο του Θεού. Η σαρκική απόλευση είναι αμαρτία. Αμαρτία, ου, 666. Να, σατανά, σατανά, αντίχριστε. Σατανά, αντίχριστε.
8: Εσύ στο πατέρι μου, μπα και τη ρίξει.
7: Πάρτα. Το τέρας είναι στο μυαλό. Το τέρας κάνει κουμάντο. Το τέρας κάνει κουμάντο. Σε εξορκίζω.
6: Τι να με εξορκίζει αυτή?
7: Την ανομαλία από τον εγκεφαλό σου. Ανώμαλη. Ανώμαλη από το κέφαλο. Ου, σύξαμβρεση.
6: Παναγία μου, πρωί.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM.

που είμαστε μαζί, όπως το είχα ονειρευτεί. Θα σου ανοίξω την καρδιά μου και θα σου πω όσα δεν έχω ξαναπεί. Τώρα που είμαστε μαζί,

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Έγινες κομμάτι μου. Όσο να υποκριθώ, μακριά σου δεν ζω. Νιώσε με αγάπη μου. Κόψε με στα δυο να ξυπνά, δεν μπορώ. Μόνο στο κρεβάτι μου. Στο ζεστό σου κορμί, στο βαθύ σου φίλι.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.